0: Δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

ο λαός.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Hello, Mas. Χαμηλές τιμές παντού.
4: Τέζα Universal 2,49. Ελωμάς, όλες οι ανοιχτές πάνες ακράτειας 5,49. Skip σκόνη, υγρό, Gigapack 10,80. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
8: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
8: συνεντεύξεις.
7: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Μπορεί η συνολική έκταση που κάηκε από πυρκαγιές παγκοσμίως την περσινή χρονιά να ήταν από τις χαμηλότερες των τελευταίων δεκαετιών, όμως μια νέα μελέτη δείχνει ότι οι φωτιές γίνονται ολοένα και πιο καταστροφικές στις πλουσιότερες περιοχές του πλανήτη. Σύμφωνα με την έρευνα, μεγάλες πυρκαγιές προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές πέρσι στην Καλιφόρνια, τον Καναδά, την Νότια Κορέα και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, κατεστραμμένα σπίτια και σημαντικές οικονομικές απώλειες. Παράλληλα, η συνολική έκταση που κάηκε σε όλον τον κόσμο ανήλθε σε περίπου 3,35 δισεκατομμύρια στρέμματα, καταγράφοντας τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή από το 2002. Οι επιστήμονες αποδίδουν αυτή τη μείωση κυρίως στις αλλαγές που έχουν σημειωθεί σε τμήματα της Αφρικής. Η επέκταση των γεωργικών εκτάσεων στην Αφρικανική Ήπειρο έχει κατακαιρματίσει τα τοπία, δημιουργώντας φυσικά εμπόδια που δυσκολεύουν την εξάπλωση των μεγάλων πυρκαγιών σαβάνας, οι οποίες ιστορικά ευθύνονταν για τεράστιες καμένες εκτάσεις κάθε χρόνο. Οι ερευνητές επισημαίνουν ωστόσο ότι η μείωση της συνολικής έκτασης που καίγεται δεν μεταφράζεται ως υποχώρηση του προβλήματος. Αντιθέτως, οι λεγόμενες μεγάλες πυρκαγιές εμφανίζονται όλο και συχνότερα σε περιοχές με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και σημαντικές υποδομές, με αποτέλεσμα οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις να είναι δυσανάλογα μεγαλύτερες. Η εικόνα που διαμορφώνεται, σύμφωνα με τη μελέτη, είναι ότι ο πλανήτης ίσως καίγεται λιγότερο σε αριθμούς, αλλά οι πυρκαγιές που ξεσπούν κοντά σε πόλεις και κατοικημένες περιοχές γίνονται ολοένα πιο επικίνδυνες και καταστροφικές.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 2 Ιουνίου σαν σήμερα 1740 γεννιέται ο συγγραφέας Μαρκίσιος Ντε Σάντ, από το όνομα του οποίου προέκυψε ο όρος σαδισμός. 1896 ο Γουλιέλμο Μαρκόνι παίρνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το ραδιόφωνο. 1929, ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης εκλέγεται από τη Βουλή και τη Γερουσία πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. 1940, γεννιέται ο τέος βασιλιάς της Ελλάδας Κωνσταντίνος. 1953, η Ελισάβετ στέφεται βασίλισσα της Βρετανίας. Η στέψη της είναι η πρώτη που μεταδίδεται τηλεοπτικά σε όλο τον κόσμο. 1964, ο Γιασέρ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την PLO. 1985. Το ΠΑΣΟΚ με τον Ανδρέα Παπανδρέου κερδίζει για δεύτερη συνεχόμενη φορά τις εκλογές με ποσοστό 45,25%.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού?
6: 99,75,29.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές.

0: του ομίλου Ελλομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξει επέμβαση Ισραηλινών στρατευμάτων στη Βηρυτό έδωσε ο Τραμπ τη στιγμή που το Ιράν απειλούσε με διακοπή διαπραγματεύσεων ακριβώς λόγω των Ισραηλινών σχεδίων για πλήγματα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο η ελληνόκτητη ναυτιλία, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο χαιρετισμό που απίθυνε στην εμπορική ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδόνια. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα, τρίτη η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού, τέταρτο το Πασόκ και πέμπτο το ΚΚΕ στη δημοσκόπηση της Opinion Poll, όπου είναι φανερή μια σημαντική αναδιάταξη, ιδιαιτέρως στο χώρο της αντιπολίτευσης. Για πολιτική σταθερότητα δήλωσε θα ψηφίσει το 56,6%, για διαμαρτυρία το 33,5%. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών έπειτα από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη σε τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννινα.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το μεσημέρι ο Γιάκομ Νίστρουπ, με τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού να ξεκινά και επισήμως τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας στο Τριφύλι. Αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται η επίσημη παρουσίαση του Δανού τεχνικού των Πράσινων. Το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ θα είναι τετραετές μετά τη συμφωνία της Ένωσης με την Τραμζόνσπορ. Ο Ολυμπιακός έχει στη λίστα του τον Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος όμως σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ιστοσελίδα που ασχολείται με τη Ράγιο Βαγεκάνο, είναι έτοιμος να μετακομίσει στην Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ο μάνατζερ του Μεξικανού μπακ του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντζες διέψευσε ότι ο παίκτης έχει θέμα τόσο με τις συνθήκες στον ασπρόμαυρο σύλλογο όσο και με τις πληρωμές. Βαρύ το πένθος για τον πρώην αμυντικό της ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών έπειτα από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη σε τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννινα. Τα άνω λιώσια γίνονται σπίτι της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ για τα επόμενα 49 χρόνια.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Τη δική του άποψη αναφορικά με την πολιτική ορθότητα εξέφρασε ο Μιχάλης Ρέπας σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησε με τον συγγραφικό του παρτενέρ, τον Θανάση Παπαθανασίου. Το συγγραφικό δίδυμο βρέθηκε στην εκπομπή The Tonight Show με τον ηθοποιό και σεναριογράφο να δηλώνει τυχερός τόσο ο ίδιος όσο συνάδελφοι της γενιάς του, καθώς όπως είπε πρόλαβαν να κάνουν καριέρα σε μια εποχή που οι συνθήκες το ευνοούσαν. Αντιθέτως, η κατάσταση σήμερα είναι θλιβερή, με τους σεναριογράφους να έρχονται αντιμέτωποι με την πνιγυρή παρεμβατικότητα των τηλεοπτικών σταθμών. Τόνισε ο Μιχάλης Ρέπας. Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, κανονικά όλοι εμείς και η Δήμητρα και ο Λάκης και όλοι μας, ο Ρώμας και ο Ρήγας και όλοι, πρέπει να πέφτουμε στα γόνατα και να ευχαριστούμε τον Θεό που προλάβαμε και κάναμε καριέρα μια άλλη εποχή. Αυτό μόνο έχω να σου πω. Ακόμα και τόσα παίρνει ο άνεμος, λένε ότι έχει μέσα ρατσιστικά στερεότυπα, είπε αρχικώς ο σεναριογράφος και ηθοποιός. Δεν μπορείς να αφαιρέσεις λέξεις και συμπεριφορές από μια κοινωνία ολόκληρη με το ζόρι. Σχολίασε με τη σειρά του ο Θανάσης Παπαθανασίου. Εμείς όταν κάναμε τις τρεις χάριτες προσπαθήσαμε να φτιάξουμε το πορτρέτο ή ένα χιουμοριστικό σκίτσο της Ελληνίδας. Όχι να δώσουμε πρότυπα συμπεριφοράς πώς πρέπει να φέρεται μια γυναίκα στην κοινωνία. Ίσα ίσα που αστειευόμασταν γιατί την πλάκα την έχει η φαυλότητα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ρέπας.

0: είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του, στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς, η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο Οίκε. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι σε κεντρικά και βόρεια. Η άνεμοι νότιοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Αλεξανδρούπολη, 27 Άρτα, Κέρκυρα, Νάξος, Πρέβεζα, Σάμος, 28 Κος, 29 Θάσος, Λίμνος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Χανιά, 30 Ηράκλειο, Μύκονος, Σπάρτη, Τρίκαλα, 31 Αθήνα, Καλαμάτα, Πάρος, 32 Γιαννιτσά.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα και καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Στην Άξο, στις μικρές Κυκλάδες, στα νησάκια μας τα όμορφα, στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες, καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Τρίτη σήμερα, ναι. Δεύτερη μέρα του μήνα, του Ιουνίου, μπήκε το καλοκαίρι. Ναι. Τρίτη. 2 Ιουνίου 2026. Υποδεχτήκαμε το καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες. Έχει ήδη έτσι αρχίσει να κάνει ζέστη. Έχουμε αρχίσει να τα air condition. Να τα. Καλοκαιράκι, παιδιά. Θάλασσα, μπανάκι, βολτούλες, ταξιδάκια. Από γυαλό σε γυαλό. Τι κάνετε, πώς είστε, χρόνια πολλά για χθες. Μεγάλη μέρα του Αγίου Πνεύματος. Να μας φωτίζει το φως του Αγίου Πνεύματος, να μας δείχνει το σωστό το δρόμο. Βρε καλό στο ραντάρ, ραντάρ σου έχω δουλειά. Ξέχασα, σήμερα έπρεπε να κάνω την κλήρωση. Αλλά είπαμε, χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο, ένα μυαλό, δεν τα θυμάμαι. Σου αναθέτω, παιδί μου, διότι είσαι πάρα πολύ σωστή στις υποχρεώσεις σου. Αύριο το πρωί, νωρίς όμως, όχι 8, να μου θυμίσεις ότι πρέπει να κάνουμε την κλήρωση. Για τα βιβλία του Μανώλη του Σαντορινέου. Είχα πει σήμερα, το ξέχασα. Το ξέχασα, δεν κατέγραψα τα ονόματα. Μισές δουλειές, άρε στουρνάρα. Ραντάρ, αύριο το πρωί βάλε post-it. Βάλε post-it, λέω. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα. Πίσω από το μικρόφωνο η Μαντός Τουρνάρα. Παρεούλα, θα πάμε μέχρι και τις 10. Ζέστη θα κάνει. Λοιπόν, για να σας βλέπω, για να σας καμαρώσω, Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285024 χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης.

σήμερα στο Μαρίνο, στο Νικηφόρο και στην Νικηφόρα. Οσίου Μαρίνου του Βάκη, Αγίου Νικηφόρου του Ομολογητού. Χρόνια πολλά στο φιλαράκι μου τον Νικηφόρο που γιορτάζει σήμερα. Στο παλιό μου γειτονάκι. Όχι, δεν πήγα κουφονίσει, δεν πήγα. Δεν είναι το δυνατό να πάω κουφονίσει, ραντάρ. Δεν είναι το δυνατό. Θα μου το κρατάνε τώρα μανιάτικο οι κουφονισιώτες, αλλά δεν πειράζει, θα πάω να τους επισκεφτώ άλλη ώρα. Κοντά, κοντοζυγώνει, κοντοζυγώνει. Λοιπόν, στη γιορτή του ψαρά έγινε χαμός από ό,τι είδα, από ό,τι άκουσα, από ό,τι μου είπανε, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, γιατί οι κουφονισιώτες ξέρουν πώς θα κάνουν σωστά τη γιορτή του ψαρά. Κάθε χρόνο, μα είχαν προετοιμαστεί και φέτος πολύ καλά όμως. Το είχαν οργανώσει πολύ καλά. Λοιπόν, για να προλάβω τα πιτσιρίκια, γιατί με έπιασε πάλι η πολυλογία μου. Ναι, ελάχιστα, ραντάρ, ελάχιστα. Λοιπόν, Ιουλιανή και Μιχάλη, bonjour. Καλημέρα. Δημητράκη του Νίκου και της Νέλης, καλημέρα. Διδυμάκια, Κωνσταντίνα και Μαρία. Τριανταφυλίτσα και Γιάννη, Βασίλη, Βασίλη του Μιχάλη. Καλημέρα στις δύο Φλωρίτσες, το Μανώλη την Παρασκευή και το Μαράκι από τις Μέλανες. Στο Γιάννη από τη Σύρο, στη Δαβιδίτσα και τον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη. Στην Άντζελα από την Αθήνα, στη Μυρτούλα, την Καλαναδιώτησα, στη Φωτεινούλα, την Εγκαρίτησα, τη Ζωγράφο, την Όμορφη. Που δεν ήρθα χθες να σε δω, Φωτεινούλα μου. Καλημέρα και στη μαμά και στον μπαμπά, στο Νεκτάριο. Στη Φωτεινούλα είπα, ναι, καλημέρα. Στην Ελευθερία, στη μαμά, στη Ειρηνούλα, τη Χορευταρού, την Αγερσανιώτησα, την Χορευταρού, την Ταξιδιάρα με τη φωνή την ραδιοφωνική. Καλημέρα στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στον Δημήτρη και στον Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ. Στη Βασιλικούλα, το Μαράκι και τη Γεωργίτσα, του Κώστα και της Διαλεχτής που μου στείλε πρωί-πρωί καλημέρα η Διαλεχτή. Στον Αντώνη και στο Γιώργο, της Χριστίνας και του Νίκου, στο Εριετάκι, του Γιάννη και της Αγγελικούλας, στα Αγοράκια τα Τρίδημα της Φέης και του Μιχάλη, στη Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη, στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς, πολύ μεγάλη καλημέρα στο Δημήτρη και στην Άγια της Δέσποινας και του Στέφανου. Θα στείλω μια μεγάλη καλημέρα και στη γιαγιά που είναι κάτω στη Μονεμβασιά, τη γιαγιά την Πέττη. Στο Γιάννη, το Θοδωρή Εφραίμ, τη Σοφία, τον Κωνσταντίνο και τον Μάνο και την Ευελίνα από το Γέρακα της Αττικής, στη γιαγιά την Ξανθή και στον παππού το Μανώλη που είναι εδώ στην Άξο. Στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα της Τζίνα, στο Δημήτρη της Φελίσια, στο Λάμπρο και το Γιάννη, τα άλλα διδυμάκια του Νικόλα. Πολύ μεγάλη καλημέρα στον Κωνσταντίνο, το Spider-Man και τον Αντώνη, του Νίκου και της Εμμανουέλας. Στη Σταυρούλα του Ανδρέα και στη Μελίνα του Άλεξ, το Γιάννη, το Ραφαήλ και τη Μαριεύη της Λιάνας, το Δημήτρη της Κωνσταντίας, το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης, το Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη, την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το Γιωργάκι της οικογένειας Λεγογιάννη και το Θοδωρή και το Φασαριό. Το Μιχάλη δηλαδή, της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Εδώ, καλημέρα Φιλιάνα, καλές διαγνώσεις θα σου ευχηθώ και σήμερα. Αμέ. Καλημέρα Ελενίτσα. Για να δω τι μου στείλει ο φίλος μου εδώ. Εδώ στο μαγικό νησί δεν μου λείπει τίποτα. Όχι, δεν μας λείπει τίποτα. Έχουμε την υγειά μας, έχουμε τις εικόνες μας. Καλημέρα Νίκο. Δόξα τω Θεώ. Πέρδεπτε. Και θέλω να μείνω μόνη.

0: Καλημέρα Παντελή, καλημέρα στα παιδιά τα υπέροχα. Μου έχουν στείλει βίντεο σήμερα από τη γη τη Φυραϊκή. Καλημέρα στον Αντώνη, στους Γιάννηδες, στον Μάρκο, τον Λευτέρη και στο θείο βεβαίως τον Αμπελώνα. Νάτη και η Ανούλα. Ζέστη Νίκο, ζέστη. Καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και μικρών Κυκλάδων.
1: Και απόφαση το πήρα και δεν θα κλάψω κούκλα μου. Τη μαύρη μου τη μοίρα. Κι ούτε θα στεναχωρηθώ, κορίτσι μου δοθέτος. Ουδείς πλέον αχάριστος.

σπουλίκια. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας, στα παιδιά του Χιτά. Καλημέρα στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου. Στους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καλή δύναμη, παιδιά. Εύχομαι να μην έχετε πολλή δουλειά. Εύχομαι να μην έχετε πολλά περιστατικά, εννοώ. Πολύ μεγάλη καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς, λεωφορεία, ταξί, μίνι μπας, εσάς που είστε στο δρόμο και πάτε στη δουλειά σας ή οπουδήποτε. Τέλος πάντων, προσοχή, παιδιά, την κινησούλα μας την έχουμε. Πολλοί κόσμος στο νησί και το τριήμερο έγινε χαμός, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, που λέτε, σήμερα ξαναλέω είναι Τρίτη. Να στείλω μια πολύ μεγάλη καλημέρα στα παιδιά που βρίσκονται στη μαγική αυλή του φούρνου Λαγογιάννη στην Πλάκα. Και στα υπόλοιπα παιδιά που είναι στο φούρνο Λαγογιάννη εδώ στη χώρα της Νάξου. Και στα άλλα τα παιδιά που είναι στις Τρίποδες και έχουν ξεκινήσει νωρίς να μας προσφέρουν τα καλύτερα. Να στείλω μια πολύ μεγάλη καλημέρα στα παιδιά που ετοιμάζονται να ανοίξουν το καλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών τώρα στις 9. Στο κατάστημα του Μιχάλη του Μαρούλη στη Μήλε της Νάξου, αμέ. Να στείλω καλημέρα στα παιδιά και να πω καλή δύναμη σε όλα τα σούπερ μάρκετ, τα My Market.

Λοιπόν, όπως καταλάβατε, αυτή είναι η χορηγή μας. Οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, το πιο ιστορικό ραδιόφωνο των Κυκλάδων, για να επικοινωνήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Θα σας πω μετά δύο λόγια για καθέναν από αυτούς, γιατί το αξίζουν όλοι αυτοί. Είναι οι καλύτεροι, ο καθένας στο δικό του τομέα. Πολύ μεγάλη καλημέρα στα υπέροχα παιδιά εκεί πάνω στο Φιλότι. Τρία υπέροχα παιδιά που ξεκίνησαν το δικό τους όνειρο να το κάνουν πραγματικότητα. Και θα τα πάνε πάρα πολύ καλά. Ξέρω εγώ τι λέω, ξέρουν και εκείνοι που ακούνε. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα σε όλα τα υπέροχα παιδιά. Σε άλλη μία μαγική αυλή που είναι στο Φιλότι. Μαργαριτούλα, καλώς την. Λοιπόν, σας είπα, σήμερα το εορτολόγιο γράφει ο Οσίου Μαρίνου του Βάνη και Αγίου Νικηφόρου Ομολογητού. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:03 πρώτα λεπτά. Θα δύσει στις 8:42, 9 παρατέταρτο σχεδόν. Μεγάλη μέρα θάλασσα να την πιεις στο ποτήρι. Καλοκαιράκι, παιδί μου. Τα έχουμε πει, βρε παιδιά. Το καλοκαίρι ανοίγεις τηλεόραση και βλέπεις να διαφημίζονται παγωτά, αντιλιακά, μαγιό, τέτοια πράγματα. Το χειμώνα ανοίγεις τηλεόραση και βλέπεις αντιβυχικά, αν είναι δυνατόν, δηλαδή. Η Σελήνη είναι 16 και κάτι ημέρων.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Θα πάμε στο σήμερα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Περιττό να σας πω ότι μπροστά μου φάτσα κάρτα βλέπω και σήμερα.
1: Τον πλανητάρχη, ο οποίος λέει κάνει νέα προσπάθεια για εκεχηρία στο Λίβανο, βέβαια. Ισραήλ λέει και Χεσμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά. Ναι. Και τονίζει μάλιστα, και άμα το λέει ο πρόεδρος, είναι αυτό μέχρι και τις 12 το βράδυ, αυτό λέει. Αύριο το πρωί δεν ξέρουμε. Πάντως, τονίζει, έκανε και μια ανάρτηση, ότι ο Νετανιάχου ακύρωσε επιχείρηση στη Βηρυτό έπειτα από παρέμβασή του. Σου λέει, πήρα τηλέφωνο και είπα, άκου να σου πω, Μπένιαμιν, πώς τον λένε. Δεν, όχι. Κάτσε καλά, κάτσε καλά. Έρχεται καλοκαίρι. Να. Ναι, μάλιστα. Όλα αυτά τα σπουδαία λοιπόν από τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί πού πας χωρίς Τραμπ, πρωί-πρωί, πού πας χωρίς Τραμπ, Σε κάθε περίπτωση, κάτσε να στείλω εγώ ευχές και σε αυτούς που έχουν, βρε, καλό στην Πανομερίτισσα, λέω. Κάτσε να στείλω ευχές σε αυτούς που έχουν σήμερα την προσωπική τους πρωτοχρονιά. Κάτσε να τσεκάρω εδώ, να κλείσω τα παράθυρα, όλα. Ωραία. Λοιπόν, γενέθλια, η Μαρία, ο Ευγένιος, ο Ταξιάρχης, ο Γιώργος, η Μέρη, ο Δημήτρης, ο Νεκτάριος, ο Παναγιώτης, ο Κωνσταντίνος, ο Νίκος, η Ανεζούλα. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Μανώλη Σαντοριναίο, αύριο η κλήρωση, το ξέχασα σήμερα. Για τα δύο βιβλία της 672 Εκκλησίες και Εξοκλήσια της Νάξου. Έριξα μια ματιά γιατί μου έφερε τον Ιούνιο τη λίστα με τις εκκλησίες που βρίσκονται στην Άξο και γιορτάζουν κάθε μέρα. Δεν έχουμε κάτι σήμερα, αλλά όμως χθες που ήταν του Αγίου Πνεύματος είχαμε αρκετές εκκλησίες και της Αγίας Τριάδας βεβαίως, αρκετές εκκλησίες εδώ στην Άξο. Ελπίζω να περάσατε όμορφα, πραγματικά όμορφα αυτό το τριήμερο, να ξεκουραστήκατε, να το διασκεδάσατε. Πήγατε σε καμιά γιορτή, σε κανένα πανηγύρι, σε αυτό,

Λοιπόν, εκκλησίες του Αγίου Πνεύματος έχουμε που πήγαμε χθες έτσι στο Γαλανάδο, στις Εγκαρές παρακαλώ, στην Πάνω Ποταμιά, στο Ακροτήρι, εκεί στον Κινίδαρο. Είχαμε και Αγία Τριάδα, έχουμε και Αγία Τριάδα στον Καλόξυλο, στα Περάθου, στον Ορκό και στον Αζαλά. Α, είναι και των Αγίων Πάντων την Κυριακή στις 7 του μήνα, έχουμε εκκλησίες αρκετές. Γερσανή μου γράφει εδώ ο Μανώλης ο Σαντοριναίος, Κεραμωτή, Τρίποδες, Γαλανάδο, Γλινάδο, Απόλλωνας, ου, ναι, αμέ.

0: Όπα, όπα, όπα, μισό λεπτάκι. Περίμενε εσείς, τα κάνει ένα λεπτό. Περίμενε, διότι έχω σοβαρότερα πράγματα να πω τώρα. Περιμένετε, περιμένετε, περιμένετε, περιμένετε.
1: Καλημέρα, Μαντώ. Καλημέρα, Θεία.
0: Α, αυτά είναι τα όμορφα. Καλημέρα, Ρινούλα.

Πού είσαι, Ρινούλα? Ιωάννα, έχει υπόψη σου αύριο περίπου εκεί γύρω στις 8 και κάτι. Θα σε πάρω τηλέφωνο να μου πει, Ρινούλα, δύο νούμερα. Αυτό, το βιβλίο, τα βιβλία του Μανώλη του Σαντορίνου θα τα κληρώσουμε αύριο. Το ξέχασα σήμερα. Καλώς το Μαρίνο από το καταπράσινο κερατσίνι. Ακούς, άκουσες, Ιωάννα? Εγώ σε ονειρεύομαι και γεμίζω φωτιά. Κι όπου κι αν πάω, όπου κι αν γυρνώ, εσένα συναντάω. Α, Ναός Παναγιάς, Τριτόματης. Πού είναι, για κάτσε λίγο, κάτι το έχω ξανακούσει, αλλά πού είναι, πού είναι?

Πολύ ωραία εκκλησία, πολύ όμορφη, ναι. Λοιπόν, που λέτε, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Τι λέτε, να γυρίζουμε το χρόνο πίσω, να δούμε άραγε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Ωραία, Ιωάννα, το κλείσαμε, έτσι. Για αύριο. Έχω αναθέσει στο ραντάρ να μου το θυμίσει. Αναθέτω σε σένα να μιλήσουμε με τη Ρινούλα να μας πει και δύο νούμερα.

μια χαρά θα πάει. Καλά θα πάει αυτό, καλά θα πάει. Λοιπόν, καιρικές συνθήκες. Ακούστε προσεκτικά για να ξέρετε. Ένα πράγμα θα σας πω πριν σας πω τις καιρικές συνθήκες. Ζακέτα να παίρνετε μαζί σας. Ζακέτα να παίρνετε διότι το πρωί και το βράδυ μια ψυχρανσία που έλεγε και ο Ζήκος την έχει. Οπότε μην έχουμε τίποτα στραβάκια ανάποδα τώρα που ξεκινάει το καλοκαίρι και θέλουμε να πηγαίνουμε στις θάλασσες, τέλος πάντων να κάνουμε τα μπανάκια μας. Μην έχουμε τίποτα τώρα, δεν αξίζει τον κόπο. Ναι, πάντως σε κάθε περίπτωση σήμερα. Θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θερμοκρασία μέγιστη τιμή στους 26 βαθμούς Κελσίου. Βάλτε κάτι παραπάνω εσείς, βάλτε κάτι παραπάνω. Άνεμοι, οι οποίοι θα πνέουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με νότιες, νότιο-δυτικές διευθύνσεις, το πολύ μέχρι 4 μποφόρ. Πολλά κουνούπια βλέπω. Καλά, παιδιά. Μιλάμε, έχει αρχίσει η μάχη με τα κουνούπια. Αύριο το πρωί λέει ενδεχομένως να εκδηλωθεί ένα έτσι λίγο ψηλόβροχο. Μπα, δεν νομίζω. Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω. Νότιο-νοτιοδυτική άνεμη 4 μποφοράκια. 26 βαθμοί Κελσίου, 28 την Πέμπτη. Νότιο-δυτική άνεμη και πάλι 4 μποφόρ. Λίγα σύννεφα το πρωί, καθαρός ο ουρανός από τις 9 περίπου και μετά. Την Παρασκευή, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ηλιοφάνεια 30. Νότιο-νοτιοδυτική άνεμη 2, το πολύ 3 μποφόρ. Α, το γυρίζει σε βορειαδάκι για λίγο όμως από το Σάββατο. Θερμοκρασία σε άνοδο 32 βαθμοί Κελσίου. Βάλτε κάτι παραπάνω. Και βάλε και βάλε. Την Κυριακή, να τα βρε καλώ τα ναυτάκια, τα ζουμπουρλούδικα. Βλέπω το μεσημέρι 32 βαθμοί Κελσίου, αλλά η αίσθηση λέει θα είναι στους 34. Μου είχε λείψει αυτό. Και με βοριαδάκι κιόλας, φαντάσου. Φαντάσου να ήταν και νοτιάς. 4 μποφόρ, καθαρός ο ουρανός και κουνούπια, παιδιά.

0: Νύχτα.
1: Πολύ μεγάλη καλημέρα στα ψηλά μπαλκόνια της Παπαβασιλείου που δεν είναι ακόμα εκεί στα ψηλά μπαλκόνια. Καλημέρα, Ποπίτσα, πόσο χάρηκα που σε είδα. Πότε σε είδα τώρα εσένα, το Σάββατο, ή την Κυριακή. Κάτσε γιατί έχω χάσει και λίγο την πάντα. Την Κυριακή. Ναι. Ή το Σάββατο.

Λοιπόν, έλα, ξεκινάμε σιγά σιγά να γυρίζουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα στο παρελθόν, δηλαδή στις 2 Ιουνίου. Να ξεκινήσω από πού να ξέρω. Το 1692 λέει η Bridget Bishop. Είναι το πρώτο πρόσωπο που δικάζεται στην δίκη των μαγισσών του Σάλεμ, στο Σάλεμ της Μασαχουσέτης. Κρίθηκε ένοχη και εκτελέστηκε στις 10 Ιουνίου. Το 1825 διεξάγεται η ναυμαχία της Σούδας μεταξύ του ελληνικού και του οθωμανικού στόλου.

Συνεχίζω, πάω παρακάτω και σας λέω ότι το 1919 αναρχικοί προκαλούν ταυτόχρονη έκρηξη βομβών σε 8 διαφορετικές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Άκου τώρα. Α, το 1924 ο Αμερικανός πρόεδρος Calvin Coolidge υπογράφει νόμο με τον οποίο χορηγείται υπηκότητα σε όλους τους ηθαγενείς Αμερικανούς που γεννήθηκαν εντός των εδαφικών ορίων των Ηνωμένων Πολιτειών. Στους ντόπιους δηλαδή. Το 1953, σαν σήμερα, η Ελισάβετ η δεύτερη στέφεται βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου, Καναδά, Αυστραλίας, Νέας Ζηλανδίας και άλλων εδαφών και επικεφαλής της Κοινοπολιτείας των Εθνών. Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο διεθνές γεγονός που μεταδίδεται τηλεοπτικά. Μεταδόθηκε τηλεοπτικά η στέψη της Ελισάβετ. Ωραία, λοιπόν, συνεχίζω και σας λέω ότι σαν σήμερα το 1955 η πρώην Σοβιετική Ένωση και η Ιουγκοσλαβία υπογράφουν τη δήλωση του Βελιγραδίου, εξαμολύνοντας έτσι τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών που διακόπηκαν το 1948. Γρήγορα, μα ήταν αργά τα όνειρά σου. Κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, η αστυνομία αναγκάζεται να παρέμβει πολλές φορές στις συγκρούσεις μεταξύ των Χιλιανών και των Ιταλών παικτών σε ένα από τα πιο βίαια παιχνίδια στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Αυτό συνέβη το 1962. Μέσα σου ξύπνησε ένας άλλος θεός που εδώ και χρόνια πια κανείς δεν τον θέλει. Ξανακουρδίστηκες από την αρχή, ήσουν αφρέσκος σε ένα παγιάτικο σώμα. Ορίστε, το 1975 ο Άγιαξ νικά τον Παναθηναϊκό με 2-0 στον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών ποδοσφαίρου στο στάδιο Γουέμπλεϊ. Ενώ το 1979 ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος ξεκινά την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην πατρίδα του, στην Πολωνία, και γίνεται ο πρώτος Πάπας που επισκέπτεται μια κομμουνιστική χώρα. Στην κλειδαριά δεν χωρούσε η σουνά. Ω Παναγία μου, το 1983, μετά από αναγκαστική προσγείωση λόγω πυρκαγιάς κατά την πτήση, 23 επιβάτες της πτήσης 797 της Air Canada σκοτώνονται από στιγμιαία ανάφλεξη από πυρκαγιά όταν ανοίγουν οι πόρτες του αεροσκάφους. Λόγω αυτού του γεγονότος δημιουργούνται πολλοί νέοι κανονισμοί ασφαλείας. Δυστυχώς πρέπει να γίνει κάτι τραγικό για να μπορούμε να λέμε ότι βάζουμε κανόνες. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο πολλές φορές. Και στην ακτοπλοεία το έχουμε δει. Μια ακίνητη εικόνα. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Σε λίγο θα δούμε ποιοι γεννήθηκαν αλλά και ποιοι έφυγαν. Την Κυριακή πήγα στο Φιλότιο. Μάλιστα. Λοιπόν, την Κυριακή. Την Κυριακή. Το ωραία την Κυριακή που είδα την Πόπη στο Φιλότιο. Στο φιλότι. Για την τύχη ζητάς με. Χαμός έγινε στη Μονή, παιδιά, μπράβο. Μπράβο σε όλους. Σε αυτήν την συναυλία αλληλεγγύης. Χαμός έγινε. Είσαι αρχάγγελος μα και εξωτικό. Κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει. Παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάλος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Βανγκόμ στον αδερφό. Ιωάννα μου, ναι, καλά μπάνια, καλά μπάνια. Τώρα να σου πω την αλήθεια, μου σκέφτομαι να πάρω μια φίλη μου. Μου έδωσε μια ιδέα, επειδή είμαι λίγο κρυουλιάρα, αν και βουνίσια είμαι λίγο αυτό. Να πάρω, λέει, μια στολή από αυτή που φοράνε αυτοί που κάνουν καταδύσεις. Να πάρω μια τέτοια, λέει, να τη φορέσω, να μπω στη θάλασσα χωρίς φόβο και με πολύ πάθος. Έτσι μου είπε. Τώρα δεν ξέρω, ίσως και να την ακούσω. Θα έχει πολύ πλάκα, θα σας φωνάξω να κάνετε το ρεπορτάζ. Θυμάστε το Βέγκο στην ελληνική ταινία. Ο Ερμής του Πραξιτέλους και η Αφροδίτη της Μήλου, αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Δεν σου λέω πια φίλη μου, γιατί πας και τα λες. Λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό. Με παθαίνε τις έλλειες. Ξέρεις, την ξέρεις. Λοιπόν, πλάκα-πλάκα, με αυτά και με αυτά έχουμε ήδη φτάσει με την πολυλογία σας, γιατί εγώ ξέρετε ότι δεν μιλάω πολύ, εσείς τα λέτε, εσείς εδώ μου στέλνετε και με τσιγκλάτε, μου στέλνετε μηνύματα. Φτάσαμε ήδη στα 2 λεπτά πριν από το και μισή και πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Με τραγουδάκι θα σας πάω εκεί.

Λοιπόν, μια και τα έκανα λίγο μαντάρα σήμερα και ξέχασα την κλήρωση, στην ανάρτηση της Παρασκευής, που έκανα την ανάρτηση την Παρασκευή και σας είπα για τις 672 εκκλησίες και εξοκλήσια της Νάξου, δύο βιβλία που θα κληρώσουμε του Μανώλη του Σαντορινέου, που θα τα κερδίσουν δύο από εσάς. Συνεχίστε να γράφετε τη λέξη βιβλίο κάτω από την ανάρτηση της Παρασκευής. Της Παρασκευής την ανάρτηση. Εκεί που έχω την ωραία, την όμορφη, τη Μυρτιδιώτισσα και το βιβλίο του Μανώλη του Σαντορινέου. Να μπείτε κι άλλοι στην κλήρωση. Προλαβαίνετε.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε εδώ, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μην ξεχνιόμαστε στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Γυρίζοντας, βλέπουμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή σας. Λέω δύο λογάκια για τους εκπληκτικούς ανθρώπους που μας στηρίζουν καθημερινά, τις καλύτερες επιχειρήσεις της Νάξου και όλα τα υπόλοιπα. Ξέρετε εσείς τώρα, ξέρετε. Πάμε διαφημίσεις.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό ποτιβρίζει σου στην Νάξο? Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Μενεξέδες και ζουμπούλια και άλλα πολλά στέλνω στους φίλους μας στην Αυστραλία που μου γράφουν εδώ ότι όλοι έχει ένα κρύο, εδώ έχει 15 βαθμούς, κάνει κρύο, είναι η αίσθηση διαφορετική, κρύο, κρύο, κρύο. Περιμένουν χειμώνα πια, είναι η εποχή σας τώρα, παιδιά, χρειάζεται και ο χειμώνας, χρειάζεται και ο χειμώνας, το καλοκαίρι πέρασε, για σας, έρχεται για μας. Χρειάζονται και αυτές οι εναλλαγές. Η αλήθεια είναι ότι δεν σας ζηλεύω γι' αυτό. Όχι, καθόλου, καθόλου. Εγώ είμαι παιδί του καλοκαιριού. Της θάλασσας. Είμαι παιδί του παγωτού.
1: Σαν θα δείτε το πουλί μου χαιρετίσματα.
0: Λοιπόν, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας πάντα ραδιοφωνικός σταθμός. Περιμένω πώς και πώς το φίλο μου τον Νίκο να μου στείλει φωτογραφικό υλικό, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην πέρασε από το γνωστό σημείο αναφοράς. Δεν ξέρω τώρα αν πέρασε από την πλάκα, από εδώ, από τη χώρα ή από τις τρίποδες. Φούρνος Λαγογιάννη, όπως αντιλαμβάνεστε. Που πας να ξεκινήσεις την ημέρα σου χωρίς φούρνο Λαγογιάννη, τι πράγματα είναι αυτά. Πού πας. Μυστικό αρκούδι δεν χορεύει. Και γενικότερα μυστικό αρκούδι δεν περνάει καλά, οπότε... Χορτά το αρκούδι, είναι αυτό που βγαίνει από το φούρνο Λαγογιάννη. Εκεί στη μαγική αυλή, στην πλάκα, που έχουμε φτιάξει ένα περιβάλλον υπέροχο. Να τα λουλούδια, να τα τραπεζάκια τα όμορφα, με τις παρέες, τα γελαστά παιδιά. Να τα παιδιά που σε υποδέχονται κάθε μέρα με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και σου φτιάχνουν τη διάθεση, σου φτιάχνουν και καφέ. Αμέ. Βεβαίως. Και τώρα, το τι θες να φας, το τι θα φας μάλλον, εξαρτάται από σένα. Θες πρώτο, μπαίνεις μέσα, τσεκάρεις λίγο όλες τις βιτρίνες. Δυσκολεύεσαι λίγο γιατί τι να πρωτοπάρεις, τι να πρωτοδιαλέξεις, είναι όλα ένα και ένα. Θες αλμυρό, θες γλυκό, πρέπει να καταλήξουμε στην αρχή σε αυτό. Θες και τα δύο ακόμα καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση, ο φούρνος Λαγογιάννη είναι για όλα τα γούστα. Περιμένω, Νίκο, να μου στείλεις για να έχω και υλικό, έτσι, έμπνευση αυτό. Τι τρώμε σήμερα από το φούρνο Λαγογιάννη για πρωινό. Μήπως να φάμε μια ομελέτα εκεί στη μαγική αυλή, στην πλάκα. Με ένα ωραιότατο χυμό φρέσκο στημένο. Να πάρουμε δυνάμεις για την ημέρα μας. Τι λες, πού είστε εκεί στο φούρνο Λαγογιάννη, οι Αυστραλοί εδώ, οι φίλοι μας λένε καλημέρα. η αλήθεια είναι ότι με τόσα που έχουμε πει για σας, λέει ρε παιδί μου, πώς θα γίνει τώρα ένα υποκατάστημα στη Μελβούρνη του φούρνου του Λαγογιάννη. Δύσκολο το εγχείρημα, αλλά ξέρετε, τούτοι εδώ είναι, έχουνε, άμα βάλουνε στόχο τον πετυχαίνουνε. Δέσποινα, Ιωάννα. Πάμε Αυστραλία να φτιάξουμε φούρνο Λαγογιάννη, τι λες. Κύριε Λαμαρίνα μου, πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Ορίστε, να, ορίστε, λέει κουλούρι με γέμιση σοκολάτα. Κουλούρι Θεσσαλονίκης με γέμιση σοκολάτα. Δεν κακό. Το κουλούρι Θεσσαλονίκης μπορείς να το γεμίσεις και με άλλα πράγματα. Με ζαμπονάκι, με τυράκι, να βάλεις και λίγη μαγιονέζα, λίγη σος, λίγο ξέρουν εκεί. Η κυρία Αντωνία τα ξέρει αυτά. Αλλά με σοκολάτα λες, Θα πέσω από την καρέκλα. Παιδί μου, αν έχεις ενσωματωμένο βιογραφικό πάνω σου, όπως ο αγαπητός Νικόδημος που μου στείλε την ιδέα, ξέρεις και τι τρως, τώρα. Καλησπέρα στέλνω στην κυρία Ρούλα, Μελβούρνη, γι' αυτό λέω καλησπέρα. Λοιπόν, έλα, γιατί αυτή την ενότητα θα την τελειώσουμε ποτέ και σήμερα. Πάμε στις γεννήσεις, ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Ένας πάπας, ο πάπας ο Λέων ο Ενδέκατος, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1535. Ο Μαρκίσιος Ντεσάντ, Γάλλος συγγραφέας, γεννήθηκε το 1740. Το όνομά του Ντονασιάν Αλφόνς Φρανσουά Κόμις Ντεσάντ. Έμεινε γνωστός ως Μαρκίσιος Ντεσάντ, αποκαλούμενος λέει από τους θαυμαστές του ως ο θεϊκός Μαρκίσιος. Μάλιστα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κάρλος Κάρπα, Ιταλός αρχιτέκτονας. Ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος ήταν βασιλιάς της Ελλάδας, ο τελευταίος βασιλιάς των Ελλήνων. Βασίλευσε από το 1964 μέχρι το 1973, γεννήθηκε το 1940. Και ο Σέρχιο Αγουέρο, Αργεντίνος ποδοσφαιριστής, γεννήθηκε το 1988. Το 1418 έφυγε από τη ζωή η Εκατερίνη του Λάνκαστερ. Βασίλισσα της Καστήλης ήταν. Η Μαρία Τερέζα έφυγε σαν σήμερα, κόμισσα της Σαβοίας, το 1805. Βίκτορ Μπρακ, Γερμανός γιατρός, το 1948 έφυγε από τη ζωή. Γεωργία Ταρσούλη, Ελληνίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, έφυγε το 1986. Ο Σταύρος Αθανασιάδης, Ελλήνας πολιτικός, έφυγε το 1995. Και τέλος, αν σήμερα το 2023 έφυγε από τη ζωή σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός, συγγραφέας και μεταφράστρια, η Νόνικα Γαλινέα. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Βρε, καλώς τον Νικολετάκη από τη Σύρο. Συμπέφερε, πού είσαι συμπέφερε, για να δω. Ναι, ξέρω. Αλήθεια, τώρα έχεις αυτό το βιβλίο. Και πώς δεν το έχω δει εγώ. Λοιπόν, με αυτά τα σπουδαία θα πάμε παρακάτω, να δούμε και κανένα πρωτοσέλιδο, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο και πώς καταγράφεται η δισεογραφία στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Τι συνέβη το τριήμερο που πέρασε, τι αναμένετε δημοσκοπήσεις, παιδιά. Εδώ να δείτε τι γίνεται. Ωρε, μάνα μου, χαμός. Αυτή η εβδομάδα, λέει, είναι η εβδομάδα των δημοσκοπήσεων. Πριν από λίγο έβλεπα μία αυτό. Ναι. Θα πούμε στη συνέχεια.

εδώ προσπαθώ να απαντήσω και στα μηνύματά σας. Καλά, όχι λίγο, πολύ νικόδημε. Πολύ, πολύ. Αμέ, αμέ, αμέ. Κάτι ξέρεις εσύ που το έχεις διαβάσει το βιβλίο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Για να δούμε κανένα πρωτοσέλιδο, να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο. Όπως σας είπα πριν από λίγο, αυτή είναι η εβδομάδα των δημοσκοπήσεων. Οπότε έχουμε δουλειές πολλές να αναλύσουμε δημοσκοπήσεις και ούτω καθεξής. Να μην τη δώσει την καρδιά σου σε κανένα ναι. Και σε ρωτήσουν να πει πώ να αγαπά. Α, είπα και εγώ, πού είναι αυτή η γέφυρα. Βλέπω μπροστά μου ένα θέμα τώρα για την γέφυρα, λέει, που έκανε όλο τον κόσμο να υποκλιθεί, γιατί αποτελεί ένα κατασκευαστικό θαύμα. Έτσι όπως την είδα στη φωτογραφία από μακριά, νόμιζα ότι είναι το Ρίο Αντίριο ή τέλος πάντων, δεν πολύ κατάλαβα, αλλά όχι, καμία σχέση, γιατί είναι μια γέφυρα στην Ταϊβάν. Μια γέφυρα, λέει, που δεν ξεχωρίζει για το μέγεθός της ή για το γεγονός ότι μείωσε το χρόνο των μετακινήσεων, αλλά κυρίως επειδή βασίστηκε σε μια κατασκευαστική ιδέα που για χρόνια έμοιαζε σχεδόν αδύνατη. Η γέφυρα αυτή, στην Ταϊβάν επαναλαμβάνω, το αρχικό κόστος της οποίας είχε εκτιμηθεί στα 400 εκατομμύρια δολάρια, άνοιξε επίσημα για το κοινό και ενώνει δύο περιοχές εκεί, την περιοχή Μπαλί της Νέας Ταϊπέη με την περιοχή Ταμσούι, πάνω από τις εκβολές του ποταμού Ταμσούι. Μήκος 914 μέτρα. Είναι η μακρύτερη ασύμμετρη καλωδιακή γέφυρα μονού πυλώνα στον κόσμο. Μάλιστα, επέλεξε, λέει, μάλιστα το γραφείο αυτό που έφτιαξε τη γέφυρα. Μία λύση που ξεφεύγει από τις κλασικές καλωδιακές γέφυρες. Αντί για δύο πυλώνες, βασίζεται σε έναν και μόνο ύψους 200 μέτρων με κύριο άνοιγμα 450 μέτρα. Και αυτή η επιλογή δεν έγινε μόνο για λόγους αισθητικής και για να περιορίσει την οπτική παρέμβαση στο τοπίο. Αλλά γιατί ο σχεδιασμός, λέει, με έναν πυλώνα μειώνει την παρέμβαση στην κήτη του ποταμού και στο ευαίσθητο οικοσύστημα των εκβολών. Άκου τώρα, άκου. Ωραία γέφυρα, οφείλω να ομολογήσω ότι βλέπω τώρα έτσι σε πολλές φωτογραφίες. Ωραίο. Η κατασκευή της ξεκίνησε το 2019. Ο αρχικός στόχος ήταν να ολοκληρωθεί το 2024, ωστόσο οι δύσκολες καιρικές συνθήκες, η πολυπλοκότητα του έργου και οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού καθυστέρησαν την παράδοσή της κατά περίπου 2 χρόνια. Τι είναι 2 χρόνια καθυστέρηση για αυτό το έργο? Εδώ εμείς καθυστερούμε 3 και 4 για άλλα, λέμε τώρα. Έλα πρωί-πρωί, Στουρνάρα, μην γκρινιάζεις. Έλα. Παρασύρεσαι αμέσως, αμέσως.

Λοιπόν, υπέροχη φωτογραφία. Πω πω πω, ομορφιές η Ιωάννα. Πω πω πω, μικρός και η μικρή. Τι ομορφιές είναι αυτές. Βλέπω κάτι χαμόγελα. Βλέπω κάτι ομορφιές μπροστά μου. Ετοιμάζονται. Η οικογένεια Λαγογιάννη να πάει στην καλύτερη επιχείρηση του νησιού. Τι ωραία φωτογραφία. Πού είσαι, αυτή είναι φωτογραφία για κάδρο. Στο λέω να το ξέρεις, Ιωάννα. Τι ομορφιές είναι αυτές, πω πω πω πω. Τούνα, μη σας ματιάσω, καλέ.

Λοιπόν, με αυτές τις όμορφες εικόνες ξεκινώ και εγώ το πρωινό μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εσείς κάνετε αυτές τις εκπομπές κάθε πρωί, κάθε πρωί. Θα στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα στις κυρίες μου, θα στείλω μεγάλη καλημέρα στην κυρία Αγγελική Σιδερή Αντώνη, μην ξεχνιόμαστε. Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη τη Φιλοτήτησα και στη μαμά Ελένη τη Φιλοτήτησα. Στις κυρίες Μαρία Μαρίνα, Κυριακή Κούλα, Μαρούσα. Στην κυρία Πίτσα κάτω στη σκάλα Λακωνίας, στην κυρία Ρίνα επίσης, στην κυρία Φιλιό, στην κυρία Ματούλα. Το κορίτσι να δω, το ρε, τυρε, το άλλο. Όμορφα πράγματα. Λοιπόν, έλα, πρωτοσέλιδα. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω, θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Δεν πειράζει, σώπα τώρα πώς κάνεις. Θα φύγει το τρένο, δεν έχουμε.

Κάτα, το ξέρεις από κότερα, ε. Καλημέρα, Δεσποινούλα. Καλημέρα, δάσκαλε. Ο δάσκαλος είχε γενέθλια το Σάββατο. Σας τα είπα, ε. Σας τα είπα την Παρασκευή. Θα σας τα ξαναπώ σήμερα. Είχε γενέθλια ο δάσκαλος. Ο δάσκαλός μας. Και όταν λέω δάσκαλος, ένας άνθρωπος είναι. Ξέρετε, όλοι σας Αντώνης Τσιώτης. Χρόνια πολλά, δάσκαλε. Θα σου ευχηθώ ξανά μέσα από την καρδιά μου. Υγεία στο σπίτι σας. Υγεία στην οικογένειά σας. Όλα τα καλά. Και να συνεχίσετε έτσι να προσφέρετε στην κοινωνία, γιατί το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι προσφέρετε στην κοινωνία. Η ήρεμη δύναμη ο δάσκαλος. Στην αρθρογραφία του, στα λεγόμενά του, στις ομιλίες του. Ακόμα και όταν υπάρχει κάτι, ρε παιδί μου, έτσι να πλανάτε κάτι, λίγο ένα αυτό, μια διαφωνία, κάτι της, έχει τον τρόπο να κατευνάζει τα πνεύματα, έχει τον τρόπο να τεκμηριώνει την άποψή του, όμορφα και ωραία, και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, πώς να μην τον αγαπάς αυτόν τον άνθρωπο. Χρόνια πολλά, δάσκαλε, ξανά. Πάμε, Οδύσσια. Λοιπόν, αυτή η Οδύσσια έχει ανάψει φωτιές, αυτό, τέλος πάντων. Η Οδύσσια, παιδί μου, του Νόλαν, αυτό, η ταινία με την ωραία Ελένη που είναι, λέει, μαύρη. Και γιατί να είναι μαύρη και να μην είναι άσπρη, ε? Γιατί. Τέλος πάντων, χαμός γίνεται. Να δούμε και την ταινία όμως, ε? Λέω εγώ τώρα. Παίζει ακόμα στο Συνένάξο, στο Michael Jackson, μέχρι και την Τετάρτη, ε? Δεν κάνω λάθος, μέχρι και αύριο. Νικόδημε, μέχρι και αύριο. Λένε ότι είναι πολύ ωραία ταινία, οπότε λέω να μην τη χάσουμε.

Λοιπόν, παιδιά, με πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος από την Αυστραλία και ψιλοκρύωσα λίγο, ε. Κρύο μου λέει. Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω, παιδί μου λέει. Κρύο κάνει. Κάνει κρύο. Έχει 15 βαθμούς Κελσίου, αλλά δεν είναι 15. Είναι παρακάτω. Δηλαδή, κρυώνω. Γιώργο μου, χειμώνα είναι εκεί. Δεν. Εγώ, Γιώργο μου, τώρα θα σου φτιάξω τη διάθεση. Το απογευματάκι. Θα φορέσω το μαγιουδάκι μου και θα πάω στη θάλασσα. Δεν ξέρω αν θα βουτήξω, αλλά θα πάω στη θάλασσα. Είμαι στη Ρόδο, είμαι στη Θάσο. Πού είμαι απόψε, κοντεύω να ξεχάσω. Πού είμαι απόψε, παιδιά. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, ο Μάικλ Τζάκσον μέχρι και αύριο. Α, πολύ ωραία στο Συνένα Ξος, να τα λέμε και αυτά. Αμέ, αμέ, αμέ, αμέ.

Και δεν είναι ένα, δεν είναι δύο τα πλοία που σαλπάρουν αυτές τις μέρες. Το ένα μετά το άλλο έρχονται και στο λιμάνι της Νάξου. Χαμός, παιδί μου, πολύ κόσμο, ε. Πολύ κόσμο όμως. Τι ωραίο πράγμα όμως να κατεβαίνεις στην παραλία της Νάξου, στη χώρα, στα χωριά να ανεβαίνεις πάνω στην ορεινή Νάξο. Χαμός γινόταν και στο Φιλότι το Σάββατο. Ακούς, Δέσποινα, πήγα στο χωριό σου το Σάββατο. Την Κυριακή, συγγνώμη, την Κυριακή. Πήγα στο χωριό σου, τι ωραία που ήταν. Άντε ξεμπερδεύετε όσοι είστε μακριά να κατηφορήσετε σιγά σιγά. Άντε μπράβο. Καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα Βαγγελίτσα, Βιβί, Αντώνη. Καλημέρα αγαπία Νικόδη Μέγκαριτη. Χριστινάκη, Ήρινο Παρασκευούλα και Θανάση Απείρανθος. Καλημέρα σας. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 3 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Δεν έχω προλάβει να διαβάσω ούτε μία φράση από πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Θα το κάνω γυρίζοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, στο οποίο θα σας πάω με ένα τραγούδι που θα μας γυρίσει πίσω στο χρόνο σε εμάς που... Τέλος πάντων, προλάβαμε αυτές τις κασέτες, ρε παιδί μου, που ρωτάσανε παιδάκι σήμερα με ένα στυλό και μία κασέτα. Τι μπορείς να κάνεις? Και σε ρωτάει την κασέτα.

0: γυρίζοντας.
1: Κλαίει ένα τραγούδι όλο λέει.
0: Θα σας ενημερώσω. Και πολύ περισσότερο θα σας ενημερώσω αύριο το πρωί, γιατί θα περάσω το μόλις τελειώσω την εκπομπή από το κατάστημα του Μιχάλη του Μαρούλη από κάτω. Διότι μέσα στο τριήμερο που μας πέρασε, σιγά μη δε φέρανε και καινούργια πράγματα. Σιγά μη δε φέρανε, αφού κάθε μέρα το εμπλουτίζουν το κατάστημα. Άμα σου λέω εγώ, Μίλεν Άξου, το καλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών, να μ' ακούς. Σίγουρα έχουν φέρει καινούργια πράγματα, διότι κάθε τρεις και λίγο εμπλουτίζουν την καλοκαιρινή κολεξιόν.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
5: Το τραγούδι των παιδιών, τα πιτσιρίκια που είναι στις αίθουσές τους τώρα κάνουν μάθημα, δίνουν εξετάσεις, καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Ήρεμα παιδιά, ψυχραιμία, ψυχραιμία πάνω απ' όλα, υγεία πάνω απ' όλα, όλα θα γίνουν, όλα. Μόνο να είστε καλά, μόνο αυτό.
6: Για τους και

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα σιγά σιγά. Με τις νεράιδες. Λοιπόν, εκτός από τις νεράιδες, σας έχω απογευματινές εφημερίδες. Της 3ης 2 Ιουνίου. Στα νέα λοιπόν σήμερα διαβάζω οδηγό ΣΑΠ, τα 10 SOS βήματα, βρείτε χαμένα ένσημα από το 2002 και πριν. Άκου, ενδιαφέρον. Ποια είναι η διαδικασία στον ΕΦΚΑ που πρέπει να ακολουθήσετε. Τόσο για τους μισθωτούς όσο και για τους μη μισθωτούς. Το πρόβλημα με τα χειρόγραφα που δεν καταχωρίστηκαν σωστά. Και πώς να αξιοποιήσετε την πλατφόρμα EFKA.go. Τους μισθωτούς όσο και για τους μη μισθωτούς. Το πρόβλημα με τα χειρόγραφα που δεν καταχωρίστηκαν σωστά. Και πώς να αξιοποιήσετε την πλατφόρμα EFKA.go.

Ορίστε. Α, αυτή είναι η είδηση. Δηλαδή δεν τον προλαβαίνει στον πλανητάρχη, έτσι. Μία τάκα μετά την άλλη. Αυτός ο άνθρωπος θα γράψει ιστορία και για τις ατάκες του. Τι είπε, είμαι καλύτερος και από τον Elvis. Βέβαια, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήλεψε τη δόξα του Elvis Presley και λέει: εγώ, ποιος είναι αυτός ο Elvis? Εδώ, Donald Trump. Τι λέτε τώρα? Η Τουρκία μεταθέτει τον νόμο πρόκληση για γραφειοκρατικούς λόγους, λένε. Η Άγκυρα έχασε οριστικά και το σήμα Turkegean. Το μεταθέτει για μετά τον Ιούνιο. Αυτά διαβάζω, βλέπω και κάτι αθλητικά μπροστά μου, λέω να μην περιγράψω, αλλά πώς θέλω να περιγράψω. Ναι, δεν θα περιγράψω. Θα τα πει ο Νικόδημος το μεσημέρι, στη μία που έχουμε ξανά εκπομπή. Λοιπόν, συνεχίζω και πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο, στην απογευματινή. Ανάσα για 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Επίσης, Κυριάκος Μητσοτάκης στα Ποσειδόνια 2026. Η ελληνόκτητη ναυτιλία Κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί. Διεκδικούμε για το Ορμούς την επιστροφή στο προηγούμενο status quo. Να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν ελεύθερος διάδρομος. Ήταν ελεύθερα, να θυμίσουμε, τα στενά, έτσι. Τα καταφέραμε, όχι εμείς. Ο Ντόναλντ που θα είναι καλύτερος από τον Έλβις. Ήταν ελεύθερα, να μην ξεχνιόμαστε τα στενά. Αλλά τα κατάφερε μια χαρά. Και κλείσανε τα στενά που είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, αθλητικά βλέπω μπροστά μου ξανά. Δεν τα κατα... Α, όχι, δεν είναι αθλητικό, είναι... Τέλος πάντων, έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Λόγος για το Μάριο Οικονόμου. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε το καλό παιδί των γηπέδων. Μία δυσάρεστη είδηση. 1,5 εκατομμύριο ευρώ στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σάμου. Και αυτή μια καλή είδηση. Μπράβο, επενδύουμε στον πολιτισμό και αυτό πάντα πρέπει να συμβαίνει. Ο Δούκας πρόχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα. Έχουμε δημοσκοπήσεις, όπως σας είπα. Φαίνεται ότι είναι τρίτη η Καριστιανού κοντά σε μονοψήφιο ποσοστό, ο τέταρτος Ανδρουλάκης. Και στις 15 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς είναι μία δημοσκόπηση της Opinion Poll. Θα τη δούμε στη συνέχεια. Εφημερίδα των συντακτών, Βόμβες Ντίλιαν. Αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Ιντελέξα στην Εφημερίδα των Συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν καταργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή. Ελεύθερος τύπος και κλείνω. 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι. Υπάρχει ειδικό ένθετο, όχι ειδικό, ειδικό ένθετο σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο. Αγορά εργασίας. Οι τρεις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ σε υπουργεία, σε δήμους, σε περιφέρειες, σε οργανισμούς, η κατανομή των διορισμών, αναφορέα και ειδικότητα, τα προσόντα και η μοριοδότηση και αιτήσεις εξπρες για 2.329 προσλήψεις. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, για να κλείσω και τα πρωτοσέλιδα, να δω λιγάκι τι άλλο έχει ο Ελεύθερος Τύπος. Νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Ωραίο θέμα αυτό, πολύ ενδιαφέρον. Αυτή η ουσία, λέει, καταγράφει πρωτοφανή αποτελέσματα απέναντι σε δύσκολους και επιθετικούς καρκίνους. Το φάρμακο χορηγείται με ένεση, αλλά δεν είναι εμβόλιο. Ο τριπλός μηχανισμός δράσης και τα εντυπωσιακά ευρήματα της μελέτης, το 42% των ασθενών με καρκίνο κεφαλής και τραχύλου είδε βελτίωση και σε πάνω από το 33% εξαφανίστηκε ο όγκος πλήρως. Πότε θα έρθει στην Ελλάδα? Πολύ ελπιδοφόρο αυτό το μήνυμα. Μπράβο στην επιστημονική κοινότητα. Φουρτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα θέλει ο Δούκας. Ο δελφίνος του Ανδρουλάκη προτείνει κοινή κάθοδο σε πιθανές δεύτερες κάλπες. Σχεδόν όλα τα στελέχη του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να πάνε στο Ελλάς. Επίσης, αρπάζουν περιουσίες Ελλήνων στην Αλβανία. Η τουριστική επένδυση του γαμπρού του Τραμπ. Τα βία επεισόδια εις βάρος ομογενών, η στάση του Ράμμα και οι αντιδράσεις της Αθήνας.

0: Λοιπόν, μου τράβηξε το ενδιαφέρον αυτό το άρθρο. Ένα νησί, λέει, που έχει 23 απάτητες παραλίες. Και είναι, λέει, πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης και ορθής διαχείρισης υδάτινων πόρων. Ποιο να είναι αυτό, άραγε? Ποιο να είναι αυτό? Δεν νομίζω ότι θα πάει το μυαλό σας. Θα σας αποκαλύψω όμως σε λίγο ποιο είναι. Λοιπόν, για να δούμε. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυτό το νησί έχει πολλές απάτητες παραλίες, 23 στον αριθμό, και δεν είναι άλλο από τους λειψούς, που δεν αποτελεί πλέον άγνωστο προορισμό, αλλά ένα νησί που αναγνωρίζεται διεθνώς για τις καλές πρακτικές που εφαρμόζει στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Με μια ιδιαίτερα προσωπική αλλά και ουσιαστική τοποθέτηση, συμμετείχε ο Δήμαρχος Λειψών, ο κύριος Μάγκος, στο πρώτο συνέδριο Water Dialogues με θέμα τη λειψιδρία και τις πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα, που διοργάνωσαν στη Ρόδο ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Ο Δήμαρχος, λοιπόν, ξεκίνησε την ομιλία του ανατρέχοντας τα φοιτητικά του χρόνια, άκου τώρα, όταν η Λειψή ήταν ένα άγνωστο νησί για τους περισσότερους Έλληνες. Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε, συχνά τον ρωτούσαν πού βρίσκονται η Λειψή, ενώ αρκετοί τους μπέρδευαν ακόμα και με άλλους νησιωτικούς προορισμούς, όπως τους Παξούς ή άλλα νησιά. Τότε γεννήθηκε μέσα μου η επιθυμία να συμβάλλει, ώστε ο τόπος του να αποκτήσει τη θέση που του αξίζει στο χάρτη της Ελλάδας. Το νησί, λοιπόν, έχει καταφέρει να μετατρέψει τις προκλήσεις της μικρονησιωτικότητας σε ευκαιρίες και να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση στη διαχείριση των φυσικών πόρων, των αποβλήτων και ιδιαίτερα του νερού. Έκανε αναφορά στην πορεία που ακολούθησε το νησί για την επίτευξη της υδατικής του αυτονομίας, ευχαριστώντας όσους συνέβαλαν προς αυτή την κατεύθυνση. Μνημόνευσε τον αείμνηστο Νεκτάριο Σαντωνινιό, επί υπουργίας του οποίου εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά η μονάδα φαλάτωσης, η οποία εξασφαλίζει στο νησί πλήρη κάλυψη των αναγκών σε νερό. Εξήρε τη συμβολή του Γενικού Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής του κ. Κουτουλάκη, υπογραμμίζοντας ότι έχει κατανοήσει σε βάθος τα ιδιαίτερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά, και αναφέρθηκε στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη βελτίωση του δικτύου ίδρευσης, γιατί το δίκτυο είναι πολύ σημαντικό πράγμα, έτσι. Και να είναι και σε καλή κατάσταση το δίκτυο, λέω εγώ τώρα. Έκανε λόγο, λοιπόν, για τον εξυγχρονισμό του βιολογικού καθαρισμού. Είπε ότι παρά τις γραφειοκρατικές δυσκολίες και τις χρονοβόρες διαδικασίες για τις αδειοδοτήσεις, ο Δήμος συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει σε υποδομές που ενισχύουν την περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και φυσικά στάθηκε πολύ στην προστασία του φυσικού πλούτου. 23 παραλίες του νησιού έχουν χαρακτηριστεί απάτητες, διατηρώντας αναλύωτο το φυσικό τους περιβάλλον. Δεν υπάρχουν πισίνες, μια επιλογή που συνδέεται με την εξοικονόμηση πολύτιμων υδάτινων πόρων. Έκανε λόγο για την εφαρμογή του συστήματος διαλογής απορριμμάτων στην πηγή και της συλλογής πόρτα-πόρτα, χωρίς την ύπαρξη κάδων σε δημόσιους χώρους. Αυτό το μοντέλο έχει συμβάλει, λέει, στη διατήρηση της καθαριότητας του νησιού, ξαναλέω, διαλογή απορριμμάτων στην πηγή και συλλογή πόρτα-πόρτα. Και αυτό βοηθάει στο να είναι καθαρό γενικά το περιβάλλον και όλο το νησί. Χρειάζεται στρατηγικό σχεδιασμό. Είναι απλά τα πράγματα. Όταν έχεις στο μυαλό σου αυτό το πράγμα, στρατηγικό σχεδιασμό, νομίζω ότι μπορείς να καταφέρεις τα πάντα και βούληση.
1: Ήταν η πραγματική δύναμή της. Ο μεγάλος της έρωτας,

0: το ακούσουμε κι αυτό.
1: Είναι πικρό το κρίμα.
0: Μουσική Μίκης Θεοδωράκης.
1: Είναι μεγάλο.
0: Στίχη Δημήτρης Χριστοδούλου.

Λοιπόν, πάνω στο, στο τελευταίο διάλογο που είχαμε μια φίλη, θα πω αυτό που είχε πει ο, και μου το θύμισε σήμερα το πρωί ο Νικόδημος, ο Γκάντι. Λέει, βρήκε στο δρόμο, λέει, δύο πακέτα. Το ένα μέσα είχε σοφία και το άλλο είχε χρήματα. Πήρε αυτό με τα χρήματα και έφυγε. Τον βρίσκει κάποιος, τον συναντά στον δρόμο, του λέει, δεν το περίμενα από σένα. Περίμενα ότι θα διαλέξεις το πακέτο με τη σοφία. Και απάντησε, ο καθένας παίρνει ό,τι του λείπει.

0: Λοιπόν, σας έλεγα για το μοναδικό, το ένα και μοναδικό κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, η Μίλε Νάξου, με τις εκπληκτικές συσκευές. Είναι οι εταιρείες, οι μάρκες, μία και μία. Όταν σου λέει ψυγείο, Λίπιερ, 10 χρόνια εγγύηση, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ρωτήσεις κάτι άλλο. Όταν μία εταιρεία σου δίνει 10 χρόνια εγγύηση, νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνεις δεύτερες σκέψεις. Ξέρεις πού θα απευθυνθείς για να αγοράσεις ηλεκτρική συσκευή και να την παντρευτείς για μια ζωή. Όχι, το εννοώ αυτό που λέω, την παντρεύεσαι την ηλεκτρική συσκευή, είτε είναι ψυγείο, είτε είναι πλυντήριο, είτε είναι κουζίνα, είτε είναι air condition, είτε είναι ό,τι και να είναι. Φούρνος μικροκυμάτων, air fryer, να δείτε καλά, μιλάμε για μεγάλη ποικιλία, όχι αστεία πράγματα. Δηλαδή για κάθε γούστο και για κάθε ανάγκη, το air fryer το συγκεκριμένο. Αυτό θα πάρεις, κυρία μου, διότι αυτό έχεις ανάγκη. Δεν θα πάρεις το διπλανό που κάθεσαι και το ζαχαρώνεις. Ξέρω εγώ, θα σου πει ο Μιχάλης, ο Μαρούλης. Διότι θα σου περάσει και μια ακτινογραφία, σου βγάλει μια ακτινογραφία, τις ανάγκες σου δηλαδή, τι ανάγκες έχεις για να σου παραδώσει το σωστό προϊόν. Αυτό που κουμπώνει στις δικές σου ανάγκες, στις δικές σου απαιτήσεις. Όχι κάτι περιττό, όχι κάτι λιγότερο. Μίλε Νάξου. Στην οδό Κοντολέοντος, περάστε να δείτε την καλοκαιρινή κολεξιόν, να δείτε χρώματα, να δείτε ένα κατάστημα υπέροχα, διαμορφωμένο, να δείτε μικροσυσκευές που δεν φαντάζεστε ότι υπάρχουν και θα σας λύσουν τα χέρια στην καθημερινότητά σας.
1: Και σήμερα και χτες.
0: Ανεβείτε να μου πείτε και μια καλημέρα. Από πάνω είναι το ραδιόφωνο, ακριβώς πάνω από τη Μίλε. Ακριβώς, εδώ είμαστε.

Εντάξει, για την δολοφονία στην Καλαμάτα δεν θα περιγράψω, γιατί ακούνε και μικρά παιδιά, αρκετά παιδιά που δεν έχουν πάει σχολείο ή οτιδήποτε τέλος πάντων. Δεν θα περιγράψω ακόμα ένα δυσάρεστο γεγονός. Λες, ρε παιδί μου, πώς μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς όμως γίνονται.

0: αυτή τη δημοσκόπηση μπροστά μου της Opinion Poll. Είπαμε ότι αυτή είναι η εβδομάδα των δημοσκοπήσεων, οπότε τι βλέπω για αρχή, σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Αυτό ακριβώς αποτυπώνεται στη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll από το Axion 24.
1: Και να είχα δυο καρδιές.
0: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη με 30,5% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ στη δεύτερη θέση καταγράφεται η ΕΛΑΣ, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με 15,5%. Τρίτη εμφανίζεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στην τέταρτη θέση με 10,5%. Η δυναμική είσοδος των δύο νέων κομμάτων μεταβάλλει ουσιαστικά τους συσχετισμούς, κυρίως στο χώρο της αντιπολίτευσης. Παρουσιάστηκε χθες η δημοσκόπηση αυτή. Έτσι λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Νέα Δημοκρατία μέσω της δημοσκόπησης διατηρεί καθαρό προβάδισμα. Εμφανίζουν ισχυρή δυναμική τα κόμματα της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ δέχεται πιέσεις.

0: σ' αρνηθώ.
1: Λοιπόν, και παρά την σημαντική κινητικότητα στο χώρο της αντιπολίτευσης, γιατί γίνεται έτσι, έχουμε ανακατατάξεις στο χώρο της αντιπολίτευσης, οι πολίτες εξακολουθούν να δίνουν προτεραιότητα στη σταθερότητα. Μάλιστα, το 56,6% δηλώνει ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει με γνώμονα την πολιτική σταθερότητα έναντι του 35,5% που προσανατολίζεται σε ψήφο διαμαρτυρίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 78,6% θεωρεί πολύ ή αρκετά σημαντικό το ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός που θα κληθεί να διαχειριστεί μια μείζωνα κρίση, γεγονός που αποδεικνύει ή μάλλον αναδεικνύει τη βαρύτητα του παράγοντα ηγεσίας στην τελική εκλογική επιλογή. Η πρώτη αξιολόγηση των δύο νέων κομμάτων εμφανίζει κατά κάποιο τρόπο μεικτή εικόνα. Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση ως ίδρυσης της Ελλάς αξιολογείται θετικά ή μάλλον θετικά κατά 30,1% και αρνητικά ή μάλλον αρνητικά από το 61,1%. Σε βλέπω, τόσο σε ξεχνώ. Τώρα στην περίπτωση της Μαρίας Καριστιανού η εικόνα είναι λίγο ευνοϊκότερη. Η παρουσία της στην ιδρυτική εκδήλωση του κόμματός της αξιολογείται θετικά από το 36,1%, ενώ το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσουν ανέρχεται στο 10,5% και μάλιστα είναι αυξημένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τώρα έχουμε και τις δεξαμενές, γιατί θα αρχίσουμε να συζητάμε και τέτοια πράγματα. Πάντως, η Ελλάς φαίνεται να αντλεί τη συντριπτική πλειοψηφία των δυνάμεών της από το ΣΥΡΙΖΑ. Και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 61,3% όσων δηλώνουν σήμερα ότι θα ψηφίσουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είχαν επιλέξει τον ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Η ελπίδα της για τη δημοκρατία, της Μαρίας Καριστιανού, εμφανίζει πολύ πιο πολυσυλλεκτικά χαρακτηριστικά. Η μεγαλύτερη δεξαμενή προέρχεται από τη Νίκη, ενώ σημαντικές μετακινήσεις καταγράφονται από την Ελληνική Λύση, την Πλεύση Ελευθερίας στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί σαφές προβάδισμα με 29%, αυξάνοντας ελαφρώς τις επιδόσεις του σε σχέση με το Μάιο. Η άνοδος του Αλέξη Τσίπρα στο 13,2% από το 9,9% είναι ένα αξιοσημείωτο στοιχείο. Είναι ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που καταγράφει τόσο σημαντική ενίσχυση. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Μαρία Καριστιανού με 7,7% και αφήνει πίσω της τον Νίκο Ανδρουλάκη με 4,8%. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι στο 3,8% και ο Κυριάκος Βελόπουλος στο 3,7%. Για να δούμε ποια είναι τα προβλήματα που κυριαρχούν για τους ερωτηθέντες, για αυτούς που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο της δημοσκόπησης της Opinion Poll. Η καθημερινότητα εξακολουθεί να καθορίζει την ατζέντα των πολιτών. Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός παραμένουν το κυρίαρχο πρόβλημα με 55%. Και ακολουθούν η οικονομία και η ανάπτυξη με 33,9%. Στην τρίτη θέση, η απονομή δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου με 16%. Και ακολουθούν τα εθνικά θέματα, τα ελληνοτουρκικά με 13,8%, η κατάσταση στο εθνικό σύστημα υγείας με 12,4%, το ενεργειακό κόστος 12,3% και η διαφθορά 11,5%. Και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και κλείνω με αυτό, αναφέρεται από το 15,9% των ερωτηθέντων ως παράγοντας που θα επηρεάσει την τελική εκλογική τους επιλογή. Αυτά με την δημοσκόπηση αυτή. Περιττό να σας πω ότι μέσα στην εβδομάδα θα δούμε και άλλες, διότι βλέπουμε τις όσα γίνονται, ειδικά στα κόμματα της αντιπολίτευσης και μετά από τις ανακοινώσεις, τις παρουσιάσεις των κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα, τη Μαρία Καριστιανού. Όπως αντιλαμβάνεστε, το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Λοιπόν, ένα τραγούδι το οποίο γεννήθηκε μέσα από μια τηλεοπτική σειρά, το Σασμό, αν θυμάστε καλά. Δημήτρης Μπάσης, στο κλαρινό ο Θανάσης Βασιλόπουλος. Για διαφημίσεις πάμε.

Ορίστε, βρε, ορίστε, βρε, ορίστε εδώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξετάζουν την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Και μάλιστα υπάρχουν κάποιες οι οποίες όλο αυτό το βλέπουν και πάρα πολύ θετικά. Γιατί όχι, ναι. Βέβαια, Αμερικανοί λέει αξιωματούχοι έχουν εμφανιστεί ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να επεκταθεί το υφιστάμενο σύστημα πυρηνικού διαμοιρασμού της Συμμαχίας σε επιπλέον σε περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι Financial Times αυτό. Το σενάριο αφορά στην ανάπτυξη βάσεων που θα φιλοξενούν αεροσκάφη διπλής δυνατότητας, δηλαδή μαχητικά ή βομβαρδιστικά αεροσκάφη που μπορούν να μεταφέρουν τόσο συμβατικά όσο και πυρηνικά όπλα. Το ΝΑΤΟ διατηρεί αμερικανικά πυρηνικά όπλα σε περιορισμένο αριθμό ευρωπαϊκών χωρών. Και σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι συζητήσεις αφορούν στο ενδεχόμενο να προσθεθούν νέες χώρες στο συγκεκριμένο σχήμα, με έμφαση στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, η οποία βρίσκεται πιο κοντά στη Ρωσία. Μεταξύ των χωρών που φέρονται να εξετάζουν θετικά μια τέτοια προοπτική είναι η Πολωνία καθώς και κράτη της Βαλτικής. Αμέ. Αμέ. Μάλιστα. Λοιπόν, πάω σε διαφημίσεις, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Γιατί 9.30. Τι λέτε ρε παιδιά, τι λέτε ρε παιδιά, τι λέτε ρε παιδιά. Ακούτε εκεί πάνω στο φιλότι εσείς. Να ξέρατε πως περνά το 2ωρο το πρωινό εδώ με ραδιόφωνο συντροφιά. Ακούτε εκεί στην άλλη τη μαγική αυλή του φιλοτιού. Ακούτε Δημήτρη.

0: Καλημέρα, Βασιλικούλα. Λοιπόν, πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πολύ λίγο. Εδώ εσείς πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα. Ναι.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσεις, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80.
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
0: Λοιπόν, εσείς έχετε συντονιστεί, είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα. Πού αλλού στην ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, άμα σας πω τι κάνω τώρα. Αλλά.
8: Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Έχω μια καρέκλα εδώ με ροδίτσες από κάτω, ξέρετε, αυτές τις ωραίες, τις αναπαυτικές. Και πάω πέρα δόθε, πέρα δόθε, πέρα δόθε. Άμα ακούσετε γκντουπ, εγώ θα είμαι, θα έχω πέσει κάτω. Και ξέρετε, άμα βλέπω άνθρωπο και γελάει, ρε παιδί μου, μπορεί να πονάει. Προφανώς θα πονάει ο Χριστιανός. Ρε παιδί μου, με πιάνει σπαστικό γέλιο. Άμα πέφτω εγώ, ακόμα χειρότερα. Άσχημο το ξέρω. Αλλά για κάντε το λίγο εικόνα. Να με ακούσετε, γκντουπ, εγώ θα είμαι. Σε κάθε περίπτωση, ραδιοφωνία Κυκλάδων σας ακούτε και θα συνεχίσετε να ακούτε. Και επειδή σήμερα είναι Τρίτη, είναι σαν Δευτέρα, γιατί χθες Δευτέρα δεν είχαμε εκπομπές και νιώθω ότι είναι Δευτέρα και που θέλω έτσι η εβδομάδα που θα είναι ζεστή να πάει καλά και καλοκαιρινά και στο φαγητό μας. Έχω πεθυμίσει γεμιστά. Έχω πεθυμίσει να φάω γεμιστά. Τα κλασικά τα γεμιστά έτσι με το ριζάκι τους μέσα, το ωραία, το που ζουμερό, το γεμιστό μέσα, με το ριζάκι του, με το μαϊντανούλι του, με το δυόσμο του, με τον άνηθό του, με την ντοματούλα του, το λαδάκι το δικό μας εδώ, τον αξιώτικο. Πού θα βρω όμως εγώ λαχανικά φρέσκα, φρεσκότατα και αξιώτικα κιόλας? Πού θα πάω να τα πάρω? Έλα τώρα που δεν ξέρεις, έλα, βγαίνει και την ΕΔΕΠΑ που λένε και στο χωριό μου, στο My Market. Πού αλλού? Άκου τώρα, άκου ερωτήσεις. Και μάλιστα σου έχω και την ευκολία μπροστά σου. Πού είσαι, παιδί μου, πού μένεις? Μένεις στη χώρα της Νάξου, θα πας στο My Market που είναι στο δρόμο, που πάει προς το Λουκάκι, στο αριστερό σου χέρι, εκεί που είναι το μεγάλο πρατήριο της ΕΛ, στο αριστερό σου χέρι. Θα δεις απ' έξω, My Market, και έχει και ένα τικ. Ταφ, εδώ, δικό μας σούπερ μάρκετ. Δεν σε βολεύει αυτό το σημείο, είσαι πιο κάτω, προς την μέσα στη χώρα. Πήγαινε απέναντι από την Αγία Θεοδοσία και εκεί έχουμε My Market. Δεν σε βολεύει ούτε εκεί, έχουμε και στην Εθνική Τράπεζα απέναντι. Και σε λίγο καιρό θα έχουμε και παραλιακά ένα. Έτσι να ψωνίζεις με την άβρα της θάλασσας. Α, αυτό και αν είναι είδηση. που λες, θα βρεις τις ντοματούλες σου, τις φρέσκες, τις ωραιότατες, τις μυρωδάτες, θα βρεις τις μελιτζάνες σου, θα βρεις τις πιπεριές σου, θα βρεις το μαϊντανό σου, θα βρεις τον άνηθό σου, θα βρεις τα φρούτα σου, δεν θες φρούτα, φρούτα καλού και να δείτε, κεράσια, καρπούζια, πεπόνια, ροδάκινα, χαμός σας λέω, χαμός στο μανάβικο, στο My Market. Τώρα βαριέσαι να φτιάξεις γεμιστά σήμερα ή οτιδήποτε άλλο, πήγαινε παιδί μου ευθεία στο ψυγείο μπροστά να δεις έτοιμα γεύματα, το παίρνεις, το βάζεις στο φούρνο, ξεμπέρδεψες, νοστιμότατο, υπέροχο, να δεις κρέας έτοιμο, έτοιμο, να το βάλεις κατευθείαν στο φούρνο. Έχουμε και delicatessen προϊόντα, αμνέ, τέτοιοι είμαστε. Έχουμε και κάτι στάντ με κάτι περίεργες σοκολάτες, αλλά είναι σοκολάτες όμως, όχι αστεία πράγματα. Θα πάθετε πλάκα, θα πείτε ναι τώρα τρώω σοκολάτα. Έχουμε και εκπληκτικές τιμές. Και αυτό το καταλαβαίνετε όταν φεύγετε από το ταμείο. Έχετε περάσει όμορφα γιατί το περιβάλλον είναι υπέροχο. Έχουν επενδύσει υπεύθυνοι των σούπερ μάρκετ My Market στο σωστό σχεδιασμό, στο σωστό design, για να μπορεί ο πελάτης να κάνει τα ψώνια του με άνεση και να περνάει και καλά. Να μην νιώθει ότι χάνει χρόνο, αντιθέτως, ξεκουράζεσαι. Αυτά είναι τα My Market. Εδώ στην Άξο είναι. Ευτυχώς. Ωραία, λοιπόν, θα κατηφορήσω όσο έχω χρόνο και στα δικά μας να δούμε τι γίνεται εδώ στην Άξο, στις μικρές Κυκλάδες, στα νησάκια μας, στα υπόλοιπα και ούτω καθεξής. Αλλά θέλω να ακούσετε κάτι, παιδιά. Τώρα.

0: απ' των ματιών σου το βυθό να βρεχώ.
1: Σωπάτε, ξύπνησε ο συμπεθερός μου, ο Συριανός.
2: Ωραία, μας εθέλα.
1: Και άκουστε.

Πώς σας φάνηκε? Θα έχω κι άλλα τέτοια μέσα στο καλοκαίρι. Θα έχω κι άλλα. Καλά να είμαστε, εδώ να είμαστε, που είμαστε, και θα έχουμε έτσι και διάφορες άλλες ακόμα εκπλήξεις όμορφες, αυτές που μας αρέσει να ακούμε και να περνάμε μαζί το χρόνο μας. Μαζί αυτό το πρώτο δίωρο, το ραδιοφωνικό δίωρο, καθημερινά. Λοιπόν, καινούριο, ολοκένουριο τραγούδι, 2 εβδομάδες μετράει, με μια συνεργασία η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ καλή, ανάμεσα στην Παυλίνα Βουλγαράκη και στον Μίλτο, τον Μίλτο τον Πασχαλίδη. Όταν λέμε Μίλτος, λέμε Πασχαλίδη.

Λοιπόν, αναμένεται να γίνει μια πάρα πολύ σημαντική. Να γίνει ένας διάλογος, κοινός διάλογος, ένα διήμερο έτσι, διαλόγου 6 και 7 Ιουνίου εδώ στην Άξο, το οποίο σχετίζεται με το αύριο του νησιού και με την βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου. Και όλο αυτό γίνεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νάξου, το οποίο και φέτος θα μας εκπλήξει ευχάριστα, είμαι σίγουρη. Γι' αυτό θα μιλήσουμε με τον φίλο μας τον Μάριο για το Φεστιβάλ Νάξου. Λοιπόν, αυτό το διήμερο γίνεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νάξου, όπως σας είπα, και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντίου Πανεπιστημίου. Είναι μια πρωτοβουλία που επιχειρεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Νάξος, κακά τα ψέματα. Από τη μία πλευρά, η αυξημένη πίεση που δέχονται η χώρα και το παραλιακό μέτωπο λόγω της τουριστικής ανάπτυξης, και από την άλλη η δημογραφική συρρήκνωση, η εγκατάλειψη και η παραγωγική υποβάθμιση που καταγράφονται σε τμήματα της ενδοχώρας και ιδιαίτερα της ορεινής Νάξου. Μάλιστα, υπάρχει και η σχετική ανακοίνωση από τη διοργανώτρια αρχή και το πρόγραμμα της διημερίδας. Δεν θα σας διαβάσω την ανακοίνωση, θα μπείτε στο Naxos Press να το δείτε, είναι από τα πρώτα θέματα. Θα σας πω όμως ότι το Σάββατο στις 6 του μήνα θα γίνει το καλωσόρισμα στις 11 το πρωί και θα κρατήσει μέχρι τις 8 παρα 5. Και είναι το καλωσόρισμα από τις 11 όλη η διάρκεια, έτσι, από τις 11 το μεσημέρι μέχρι τις 8 παρα 5 το βράδυ. Θα γίνει το καλωσόρισμα λοιπόν στις 11, μετά θα μιλήσει ο κ. Κουτουλάκης, είναι ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, στις 11 και 10, πολιτικές για την νησιωτικότητα. Η πρώτη ενότητα, στην οποία συντονιστής είναι ο κ. Νικόλας Βασιλάκης, έχει να κάνει με τη σημασία, τις δυνατότητες και τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συντονιστής λοιπόν θα είναι ο κ. Νικόλας Βασιλάκης, θα είναι εκεί ο κ. Δήμαρχος, ο Δημήτρης Ολιανός, ο κ. Νίκος Χουζούρης, είναι ο κοινοτάρχης της Κορώνου, ο κ. Γιάννης Μαργαρίτης, είναι ο έπαρχος Νάξου, Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων. Ο κ. Μιχάλης Φραγκίσκος είναι περιφερειακός σύμβουλος και γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου. Θα υπάρξει ένα διάλειμμα μετά, 15 λεπτό. Η δεύτερη ενότητα σχετίζεται με το στρατηγικό σχεδιασμό για βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Ο κ. Ψυχάρης Γιάννης είναι συντονιστής. Το θέμα έχει να κάνει με την σημασία του στρατηγικού σχεδιασμού και τις άριστες πρακτικές σε νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας. Θα μιλήσουν ο κ. Ψυχάρης, ο κ. Νίκος Λέανδρος. Ο κ. Ψυχάρης είναι καθηγητής στο Παντίο Πανεπιστήμιο και διευθυντής του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντίου. Ο κ. Νίκος Λέανδρος, καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πρώην αντιπρίτανης του Οικονομικού Προγραμματισμού και της Ανάπτυξης. Ο κ. Αντώνης Βουτσίνος, προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο κ. Βασίλης Φραγκουλόπουλος, νομικός οικονομολόγος. Θα ακολουθήσει και διάλειμμα και άλλο διάλειμμα, και αμέσως μετά η τρίτη ενότητα που σχετίζεται με τις προστατευόμενες περιοχές της Νάξου και τη σημασία που έχουν αυτές οι περιοχές. Συντονίστρια είναι η κυρία Ελένη Μαΐστρου. Η κυρία Διονυσία Γιανακοπούλου θα μιλήσει, πολιτικός μηχανικός. Ο κύριος Χρυσόστομος Κυπριτζής, επίσης αρχιτέκτον μηχανικός και είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών στην Άξο. Η κυρία Άννα Νικολάου είναι πολεοδόμος χωροτάκτης. Η κυρία Ελένη Μαΐστρου, αρχιτέκτον και ομότιμη καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αμέσως μετά, η σημασία της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Δεν θα σας αναφέρω τα ονόματα, θα μπείτε να δείτε το πρόγραμμα στον Άξο Σπρες. Η επόμενη συζήτηση έχει να κάνει με τις σκέψεις και τις προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην Κομιακή και ιδιαίτερα και γενικότερα στην ορεινή Νάξο. Ακόμα μία ενότητα έχει να κάνει με την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των θεμάτων υδατικών πόρων, την εκπαίδευση και την παιδεία, την οπτική και τις ανάγκες της νέας γενιάς. Η νοπιεία στην Νάξο, ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη επιχειρηματική δραστηριότητα. Πρόταση για δημιουργία περιβαλλοντικού πάρκου στη Ράχη Φιλωτίου Δαμαριώνα. Στοιχεία της μεταλλευτικής ιστορίας της Νάξου και σύνδεσή τους με την πολιτιστική κληρονομιά. Αυτά είναι τα θέματα και είναι πάρα πολύ σοβαρά για τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού. Η διοργάνωση έχει αναλάβει το Δίκτυο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Νάξου, το Πάντιο Πανεπιστήμιο, το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Φεστιβάλ Νάξου. Στην Κόρονο, το Σάββατο και την Κυριακή 6 και 7 του μήνα, Ιουνίου, στο Οικομουσείο της Κορώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη και μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στο naxospress.gr.

Μαριάννα Κατσιμίχα, παιδιά, εντάξει, δεν το συζητώ. Η κοπέλα είναι... Εντάξει, τι να συζητάμε τώρα, τι να λέμε τώρα. Ακούτε και αντιλαμβάνεστε όλοι, τέλος πάντων, ότι έχει μια λαμπρή καριέρα μπροστά της και θα πάει πάρα πολύ καλά όλο αυτό. Λοιπόν, πού να σας πάω τώρα. Λέω να σας πάω εδώ, διότι η καλοκαιράκι ήρθε, δεν έρχεται πια, ήρθε. Και τι θα κάνουμε εμείς, αυτό που έχουμε μάθει να κάνουμε κάθε χρόνο. Θα μπούμε σε μια βαρκούλα, σε ένα καραβάκι, της γραμμής, δεν ξέρω, στο Σκοπελίτη. Καλημέρα καπετάνιε, Δημήτρης Σκοπελίτης. Καλημέρα στο πλήρωμα του θρυλικού Σκοπελίτη. Και θα πάρουμε γύρω τα νησάκια μας.

κοιτάξτε να δείτε τώρα. Λευκός χρυσός. Νάξος. Λευκός χρυσός. Τι ονομάζουμε λευκό χρυσό στην Νάξο? Τι άλλο από το μάρμαρο. Το λευκό ναξιώτικο μάρμαρο. Ο πλούτος της Νάξου, ή μάλλον ένα στοιχείο του πλούτου που έχει η Νάξος, γιατί έχει πίστευτο να στείρει αυτή η Νάξος. Τα έχουμε πει αυτά. Σημείο αναφοράς για τον τόπο από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, τον αξιώτικο μάρμαρο. Και έτσι λοιπόν, επειδή πρέπει να μαθαίνουμε τα του τόπου μας, έγινε μια ξεχωριστή εκπαιδευτική δράση, την οποία πραγματοποίησε το Δημοτικό Σχολείο Βίβλου των Τρυπόδων την Παρασκευή στις 22 του Μάη. Και έτσι κερδίσαν πάρα πολλά οι μαθητές και οι μαθήτριες. Καταρχάς, μια βιωματική εμπειρία γνώσης, προβληματισμού και δημιουργίας. Έκαναν μια εκδρομή λοιπόν τα παιδιά. Βασικός στόχος ήταν η γνωριμία με τον πρωτογενή πλούτο της Νάξου, η κατανόηση της διαχρονικής αξιοποίησης των φυσικών πόρων του νησιού και η ευαισθητοποίησή τους σε ζητήματα αειφορίας, βιώσιμης ανάπτυξης και φυσικά περιβαλλοντικής προστασίας. Οι μαθητές της 4ης, 5ης και 6ης τάξης επισκέφθηκαν το Λατομείο Μαρμάρου στον Κινίδαρο. Είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον κύριο Καρποντίνη, τον κύριο Γιάννη Καρποντίνη, για την ιστορία του χώρου, τις τεχνικές εξόρυξης, την επεξεργασία του μαρμάρου, αλλά και για τις προκλήσεις που δημιουργεί η ανθρώπινη δραστηριότητα στο φυσικό περιβάλλον. Αναδείχθηκαν σημαντικά ζητήματα, εννοείται, όπως γίνεται πάντα μέσα από τη συζήτηση. Συνεχίστηκε η εκπαιδευτική εκδρομή στο Χαλκί, όπου εκεί οι μαθητές όλων των τάξεων επισκέφτηκαν το εργαστήριο και πολιτήριο γλυπτικής της κυρίας Δέσποινας Καπύρη, γνώρισαν μία όψη του μαρμάρου, μία από όλες, βλέποντας πως ένα φυσικό υλικό μεταμορφώνεται μέσα από την τέχνη σε έργο δημιουργίας. Επισκέφτηκαν τον επιβλητικό κούρο των Μελάνων στο Φλεριό. Μα τι σημείο είναι αυτό, ρε παιδί μου, τι σημείο. Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της αρχαίας Νάξου. Και μέσα από αυτή την επαφή με την ιστορία, τα παιδιά τι έκαναν? Διαπίστωσαν πως η σχέση του νησιού με το μάρμαρο δεν είναι σύγχρονη, μια σύγχρονη υπόθεση, αλλά μια διαδρομή αιώνων που ξεκινά από την αρχαιότητα και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Πολλά μπράβο στους εκπαιδευτικούς, πολλά μπράβο στα παιδιά. Μάλιστα, η σχολική κοινότητα του σχολείου, του Δημοτικού Σχολείου Βίβλου, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς τον κύριο Καρποντίνη, τον κύριο Γιάννη Καρποντίνη, για τη φιλοξενία, την ενημέρωση που προσέφερε στους μαθητές, αλλά και την κυρία Δέσποινα Καπύρη για την φιλοξενία και τα πολύτιμα μαθήματα γλυπτικής που έδωσε στα παιδιά. Ωραιότατα, όμορφα πράγματα, τέτοια μας αρέσει να βλέπουμε, τέτοια μας αρέσει να μεταφέρουμε σε όλους σας. Τέτοιες ειδήσεις εννοώ.

0: σκοτεινά.
1: Να μείνω λίγο στα παιδιά. Κίτρο Νάξου. Από τον κήπο των Εσπερίδων στη Νάξο και από τη γη της Νάξου στα Στέρια. Πάμε Φιλότη, πάμε Δημοτικό Σχολείο Φιλωτίου. Εκεί όπου οι μαθητές παρουσίασαν ένα ιδιαίτερο ψηφιακό project, αποδεικνύοντας πως η παιδική φαντασία μπορεί να ενώσει κόσμους που εκ πρώτης όψεως μοιάζουν πάρα πολύ μακρινοί, αλλά τα παιδιά μπορούν να κάνουν τα πάντα. Πώς συνδέεται το κύτρο της Νάξου με τους αρχαίους μύθους και τον νυχτερινό ουρανό? Πώς ένας χρυσός καρπός της Ναξιώτικης γης μπορεί να οδηγήσει μέχρι τους αστερισμούς? Αναζήτησαν οι ίδιοι μαθητές τις απαντήσεις, λειτουργήσαν ως μικροί εξερευνητές. Και η δράση αυτή υλοποιήθηκε μέσα από το Διεθνές Εκπαιδευτικό Δίκτυο Μυθολογία και Διάστημα. Στο πλαίσιο του μαθήματος της φιλαναγνωσίας, ωραίο μάθημα, που πραγματοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς υπό την καθοδήγηση και τον συντονισμό της εκπαιδευτικού Ελένης Γιαννούλη. Τα παιδιά λοιπόν γνώρισαν τον Δράκοντα Λάδωνα, τον ακίνητο φύλακα των Χρυσών Μήλων, τον μυθικό κήπο, στο μυθικό κήπο των Εσπερίδων. Ακολούθησαν τα βήματα του Ηρακλείου, ο οποίος σύμφωνα με τη μυθολογική παράδοση συνδέεται με το πέρασμά του από την Άξο. Στη συνέχεια σήκωσαν το βλέμμα ψηλά στον ουρανό για να ανακαλύψουν τον αστερισμό του Δράκοντα, εκεί όπου ο μυθικός φύλακας των Χρυσών Καρπών συνεχίζει, συμβολικά, το ταξίδι του ανάμεσα στη Μεγάλη και στη Μικρή Άρκτο. Τι ωραίες δράσεις είναι αυτές. Έτσι λοιπόν το κύτρο, ένα προϊόν άρρηκτα συνδεδεμένο με την ταυτότητα του νησιού, μετατρέπεται σε αφορμή για αναζήτηση, για έρευνα, για δημιουργία. Γίνεται η γέφυρα που ενώνει την αξιώτικη γη με τους αρχαίους μύθους και τελικά με τα μυστικά του σύμπαντος. Τι όμορφες δράσεις είναι αυτές και πόσο τις χαίρονται τα παιδιά. Μπράβο σε αυτούς οι οποίοι είχαν την έμπνευση για όλα αυτά. Και τα υλοποίησαν βεβαίως. Αν αρκεί μόνο η έμπνευση, περνάμε και στην υλοποίηση. Λοιπόν, έχω πολλά να σας πω. Η αλήθεια είναι, αλλά δεν προλαβαίνω. Αυτά κάνω κάθε μέρα.

Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά. Θα σας ευχαριστήσω που και σήμερα δώσατε ρέστα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός. Εδώ θα είμαστε. Στις 8 να ανοίξουμε το μικρόφωνο να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι με τον Νικόδημο Τολιανό στη 1 ακριβώς με την εκπομπή Κυκλάδες On Air. Ακολουθεί ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Να μην ξεχνάτε ότι έχουμε μπροστά μας ένα ολόκληρο καλοκαίρι, μόλις ξεκινήσαμε. Έχουμε μπροστά μας και δεν είναι 3 μήνες, τώρα μην γελιόμαστε παιδιά, γιατί και ο Σεπτέμβρης, αν και φθινοπορεινός μήνας, καλοκαιρινός είναι στην Ελλάδα. Μην σας πω και ο Οκτώβρης, ολόκληρο σχεδόν. Και κάποιες φορές πατάμε και λίγο Νοέμβρη, αμέ. Στην Ελλάδα είμαστε, στην Ελλάδα ζούμε. Να προσέχετε, να κάνετε πράγματα που σας ευχαριστούν. Να μην ξεχνάτε σε καμία περίπτωση ότι κάθε μέρα πρέπει να ντυνόμαστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Να φοράμε στο πρόσωπό μας το χαμόγελό μας. Να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά τους καλύτερους. Το φούρνο Λαγογιάννη. Το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Τα σούπερ μάρκετ My Market. Να σας ευχαριστήσω και να ανανεώσω για αύριο το πρωί. Εσείς μένετε εδώ, Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός πάντα. Ο πιο παλιός, ο πιο ιστορικός ραδιοφωνικός σταθμός. Μην το ξεχνάτε αυτό, παιδιά. Διαχρονικά μαζί σας. Μπαίνετε στην ανάρτηση της Παρασκευής και σε Instagram και σε Facebook, πληκτρολογήστε τη λέξη βιβλίο στα σχόλια της Παρασκευής, έτσι το τονίζω αυτό. Γιατί αύριο το πρωί έχω ζητήσει τη βοήθεια από το ραντάρ και από τη μικρή Ρινούλα για να κάνουμε την κλήρωση για τα 2 βιβλία του Μανώλη του Σαντορινέου, 672 εκκλησίες και εξοκλήσια της Νάξου. Το ραντάρ θα μου το θυμίσει γιατί εγώ είμαι και ξεχασιάρα. Η Ρινούλα θα μου πει 2 αριθμούς που θα αντιστοιχούν σε 2 ονόματα. Α, δικά σας ονόματα που έχετε γράψει τη λέξη βιβλίο, επαναλαμβάνω, στην ανάρτηση σε Instagram και Facebook της Παρασκευής. Συνεχίστε να γράφετε τη λέξη βιβλίο για να μπείτε και εσείς στην κλήρωση. Αλλημονώ σου αν το ξεχάσεις, Ζαντάρ, αυτό σου λέω μόνο. Να ξέρεις εσύ δεν την πληρώσεις την ύφη. Ξέρεις, εγώ τα μαρτυράω, τα λέω στον αέρα. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή αντάμωση αύριο το πρωί. Γεια σας και χαρά σας.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
2: Hello, Mas. Χαμηλές τιμές παντού.
3: Τέσσα Universal 2,49. Ελωμάς, όλες οι ανοιχτές πάνες ακράτειας 5,49. Skip Scone, υγρό, Gigapack 10,80. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ημερολόγιο γράφει 2
1: Όταν η νύχτα με στέλνε στα στέκια της ερήμου.
0: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
1: Ένα ήταν πάντα απλό.
0: Τα έχουμε πει βέβαια από το Σάββατο. Σας είπαμε και καλό μήνα και καλό καλοκαίρι, αλλά
1: σου λέω να ξέρεις
0: να το ξαναπούμε μια φορά.
1: Όλου στη ζωή μου.
0: Κακό δεν κάνει, καλό κάνει.
1: Για σένα είναι πάντα απλό.
0: Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε συντονισμένοι πάντα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων στους 101,3 FM, στο σταθμό της Νάξου, στο σταθμό των Κυκλάδων, στο σταθμό του Αιγαίου μας. Εκπέμπουμε εδώ από την Πορτάρα, τα Παλάτια, για όλη τη χώρα, για όλη την Άξο, για τους απανταχού αξώτες και αξώτισες, για τους απανταχού κυκλαδίτες και κυκλαδίτσες, για τους απανταχού Έλληνες και Ελληνίδες. Εκπέμπουμε από τον ομφαλό της γης που είναι το ελληνικότατο Αιγαίο πέλαγος μας για όλη την οικουμένη. Για τους ομογενείς μας στην Αμερική, στην Ασία, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Οκεανία. Καλημέρα που μας αναμεταδίδουν στο Radio Historia στην μακρινή Νέα Υόρκη, στο Johannesburg. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο στην μακρινή Αυστραλία. Καλησπέρα για την ακρίβεια, αφού εκεί είναι 5 και κάτι πρώτα ψηλά στη μακρινή Αυστραλία. Πατριωτικούς ελληνικούς χαιρετισμούς για όλους τους ομογενείς μας. Δεν ξεχνάμε ότι έξω από την Ελλάδα υπάρχει μία ακόμα Ελλάδα. 10 εκατομμύρια είμαστε οι Έλληνες στην πατρίδα που μένουμε, άλλα 10 εκατομμύρια Έλληνες και Ελληνίδες υπάρχουν σε ολόκληρη την οικουμένη. Χρόνια πολλά και για του Αγίου Πνεύματος. Πάρα πολύ όμορφα ήταν και στο νησί της Κίθνου, κυρίες και κύριοι. Εκεί ήταν ο υπουργός μας, ο Γιάννης Οβρούτσης. Πανέμορφα και στις Λεύκες της Πάρου μας. Εκεί ήταν η βουλευτήνα μας, η Κατερίνα Ημονογιού. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα στον υπουργό μας. Και στις Πάρου μας. Εκεί ήταν η βουλευτήνα μας, η Κατερίνα Ημονογιού. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα στον υπουργό μας.

1029 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafilidis@hotmail.gr. Μαζί μας και σήμερα η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Το αύριο του Τριανταφυλλιδέικου και της δημοσιογραφίας της Κυκλάδες. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, ένα καλοκαιρινό καλημέρα Κυκλάδες, καλό Ιούνιο, καλό μήνα. Ιούνιος, ο έκτος μήνας του χρόνου. 2 Ιουνίου λοιπόν και καλό καλοκαίρι. Καλό μήνα, καλό Ιούνιο, καλό καλοκαίρι μας στέλνει η καλή μας φίλη Λιδία από Ερμούπολη Σύρου. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι μας στέλνει η Μελίνα από Ερμούπολη Σύρου. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης στη χώρα της Νάξου μας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης, ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλεις, του Μαρούλη θα το βρεις, όπως και ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις, του Μαρούλη θα τη βρεις. Μικρές, μεγάλες τηλεοράσεις, τα πάντα για την επιχείρησή σας, το σπίτι σας, το εξοχικό σας. Ψυγεία, καταψύκτες, ηλεκτρικές κουζίνες. Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων, στεγνοτήρια ρούχων. Ηλεκτρικές κουζίνες, απορροφητήρες, κούπες, κουπάκια, μπλέντερ, μίξερ, ηλεκτρικά σίδερα, συστήματα σιδερώματος, καφετιέρες, φούρνοι μικροκυμάτων, μικρά φουρνάκια. Ό,τι ζητήσει η καρδιά σας, η επιχείρησή σας και οι ανάγκες σας σε ηλεκτρικές συσκευές, ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς, τις πιο φτηνές τιμές. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Σόρπ, Ελεκτρολούξ, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Και μια καλημέρα από το πάρκο της Έλλης, μια φίλη από τη Στελίδα, πάρα πολλοί κόσμος εδώ στην Άξο, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ξεκίνησε η καλοκαιρινή περίοδος και στο νησί μας.

Και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, πάρα πολλοί κόσμος ήρθε εδώ στην Άξο μας, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολλοί κόσμος. Και πάμε στο νησί της Κύθνου και εκεί πάρα πολλοί κόσμος. Στην Κύθνο ήταν ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Πολιούχου Αγίας Τριάδος. Κατά την επίσκεψή του που εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, ο Γιάννης Βρούτσης ανακοίνωσε και εγκαινίασε σημαντικά έργα αθλητικών υποδομών συνολικού ύψους 1.099.200 ευρώ, τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τον αθλητισμό στην Κύθνο μας. Σημαντικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων της Κύθνου ανακοίνωσε ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης κατά την παρουσία του στο νησί με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις της Αγίας Τριάδας. Ο κύριος Βρούτσης εγκαινίασε το έργο της εγκατάστασης μεταλλικών κερκίδων στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Γιάννης Κωστάκης προϋπολογισμού 99.200 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από το Υπουργείο Αθλητισμού. Παράλληλα, ο υπουργός μας, ο Γιάννης Βρούτσης, ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση ύψους 400.000 ευρώ για την κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στο Μέριχα, όπου θα δημιουργηθούν γήπεδο τένις, γήπεδο μπάσκετ και αθλητικός πολυχώρος για κατοίκους και επισκέπτες. Επιπλέον, μέσω χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών, έργο πάλι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ύψους 600.000 ευρώ, προχωρούν έργα βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση των γηπέδων 5x5 στη χώρα και τη Δριοπίδα, καθώς και του γηπέδου μπάσκετ στη χώρα. Στην επίσκεψη συμμετείχαν μαζί με τον υπουργό μας, τον Γιάννη Βρούτση, σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, μεταξύ των οποίων ο Τετράκης Ολυμπιονίκης Πιέρος Δήμας, ο Παραολυμπιονίκης Γιάννης Κωστάκης, η Ολυμπιονίκης Μιλένα Κοντού, ο διεθνής μπασκετμπολίστας Γιαννούλης Λαρεντζάκης, η αθλήτρια του άλματος επικοντό Αφροδίτη Σκάφιδα και ο πρωταθλητής Ευρώπης Άγγελος Μασινάς. Κατά τη διάρκεια των επαφών με τον Δήμαρχο Σταμάτη Γαρδέρη και τη Δημοτική Αρχή και τους εκπροσώπους αθλητικών φορέων σε σύσκεψη που έγινε υπό την Προεδρία του Υπουργού Γιάννη Βρούτση, συζητήθηκαν υπεροπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του αθλητισμού στην Κύθνο με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών για την νεολαία και τους κατοίκους του νησιού. Αυτά λοιπόν, ο υπουργός μας ο Γιάννης Βρούτσης συμμετείχε επίσης και στη Λιτανία και στη Γονικλησία αλλά και στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία που έγινε χθες το πρωί. Ο Φίλιππας από Κύθνο. Κυθναίκες καλημέρες, χρόνια πολλά για την εορτή της Αγίας Τριάδας. Πάρα πολλοί κόσμος και πολλοί Κυθνοί από Αθήνα είχαν έρθει, μου λέει. Είχαμε εδώ τον υπουργό, τον Γιάννη Βρούτση. Πραγματικά τα έργα που ανακοίνωσε και οι χρηματοδοτήσεις είναι πολύ σημαντικές για την Κύθνο. Ευχαριστούμε πρώτα τον Γιάννη Βρούτση, μου λέει, το βουλευτή μας και υπουργό μας, γιατί αν δεν ήταν εκείνος, η Κύθνος δεν θα έβλεπε ότι στον ύπνο της τέτοια έργα. Όπως μου λέει, ευχαριστούμε επίσης και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που χρηματοδοτεί τα αθλητικά αυτά έργα στο νησί της Κύθνου μας. Δεν είναι η μοναξιά που εκεί θα με φέρει. Ο Δήμαρχος της Κύθνου, Σταμάτης Γαρδέρης, δημοσίως ευχαρίστησε τόσο τον Πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και τον Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Δημόσια ευχαριστήρια λοιπόν του Δημάρχου, του πρώτου πολίτη, του Δήμου της Κύθνου, του κυρίου Σταμάτη Γαρδέρη.

Ελκο Ίκε, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλκο Ίκε κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Δούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλκο Ίκε μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο Ίκε, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας σταθερά ποιοτική.

φίλη ακροάτρια Κυφνιά. Μας παίρνει από Αθήνα. Είμαστε κάτω, μου λέει, το τριήμερο. Πάρα πολύ όμορφα περάσαμε στην Κύφνο. Πάρα πολύ Κυφνιά από Αθήνα. Και το έργο αυτό που έφτιαξε, μου λέει ο Γιάννης ο Βρούτσης στην Κύφνο, αλλά και αυτά που ανήγγειλε, είναι πολύ σημαντικά για την νεολαία του νησιού. Καλημέρα, μου λέει, στην Κύφνο μας, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα σε όλα τα κεκλαδονησιά μας. Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, και στις Λεύκες της Πάρου, πάρα πολύ όμορφες εκδηλώσεις και μια όμορφη μουσική εκδήλωση έγινε εκεί. Όπως επίσης πάρα πολύ όμορφα και στον Πανηγυρικό Εσπερινό και στην Αρτοκλασία και χθες την κυριώνυμο ημέρα και στη λιτάνευση της εικόνας της Αγίας Τριάδος στους δρόμους των Λευκών. Και εγώ και η γυναίκα μου και η κόρη μου στέλνουμε τα χρόνια μας πολλά σε όλες τις Λεύκες για την εορτή της Αγίας Τριάδος. Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Ξαδέρφη της γυναίκας μου της Λεύκες, χρόνια πολλά, πάρα πολύ όμορφα και αρκετοί Λευκιανοί, μου λέει, κατέβηκαν το τριήμερο από Αθήνα. Και ο καιρός ήταν θαυμάσιος, χρόνια πολλά για τη γιορτή της Αγίας Τριάδας από το χωριό Λεύκες της Πάρου μας. Πανηγύρισε και ο Ορθόδοξος Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος στην Άνω Σύρο, κυρίες και κύριοι. Την παραμονή τελέστηκε αρχαιρετικός Εσπερινός με αρτοκλασία. Προστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου, Δωροθέου του Δευτέρου. Και χθες το πρωί οι καμπάνες του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος χτύπησαν χαρμόσυνα στην Άνω Σύρο, όπου ανηφόρησε πάλι ο Δεσπότης μας που τέλεσε χθες την αρχαιρετική θεία λειτουργία. Πάρα πολλοί κόσμος και στην Άνω Σύρο, κυρίες και κύριοι. Γενικά αυτό που πρέπει να πούμε, η εορτή της Αγίας Τριάδας γιορτάστηκε σε όλα τα Κυκλαδονήσια με τον προσήκοντα τρόπο. Η Αγία Τριάδα γιορτάστηκε και στο Καστελόριζό μας και στο Αγαθονήσι και στο Φαρμακονήσι και στις Ινούσες και στην Παναγιά. Φίλος μας ο Κύπριος στέλνει κυπριακές καλημέρες και εμείς στην Κύπρο, μου λέει, γιορτάζουμε πάντα την εορτή της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Πνεύματος με λαμπρές εκδηλώσεις. Είναι μεγάλη γιορτή, μου λέει, η Πεντηκοστή και του Αγίου Πνεύματος και στην Κύπρο. Χρόνια πολλά και στην Κύπρο μας. Ήρθε ο Τριαδικός Θεός, η Αγία Τριάδα, να απελευθερώσει την κατεχόμενη Κύπρο, να επανενώσει το νησί και η Κύπρος μας να ενωθεί με τη μητέρα Ελλάδα.

φίλος ο Γιάννης ο Βασάλος από Κύθνο. Κυθνέικες καλημέρες, χρόνια πολλά για την ερωτή της Αγίας Τριάδος. Ευχαριστούμε, μου λέει, που μας θυμήσατε, και ευχαριστούμε και τον Υπουργό, τον Γιάννη τον Βρούτσι, για τα χρήματα που δίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και προσωπικά, μου λέει, οι άνθρωποι του αθλητισμού και της νεολαίας, ευχαριστούμε τον Γιάννη τον Βρούτσι. Γιατί αν δεν ήταν ο Γιάννης ο Βρούτσις να δώσει σε ένα νησί μικρό όπως είναι η Κύθνος τόσα λεφτά, είχαν περάσει τόσοι υπουργοί, μου λέει, από το Υπουργείο Αθλητισμού, τόσοι βουλευτές, τόσοι... κανείς δεν είχε δώσει. Μόνο ο Βρούτσις και ο Μητσοτάκης δίνουν αυτά

Λεύκες, κυρίες και κύριοι, βρέθηκε η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μονογιού. Η Κατερίνα Μονογιού συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο, τον Κώστα Μπιζά, και με τον Έπαρχο και με άλλους πολιτικούς της φίλους στο νησί της Πάρου μας. Κατερίνα Μονογιού λοιπόν στο πανηγύρι των Λευκών, και εμείς στέλνουμε την αγάπη μας στην βουλευτήνα μας, την Κατερίνα τη Μονογιού. Πάνω από 1.000.000 ευρώ λοιπόν, 1.100.000 ευρώ για αθλητικές εγκαταστάσεις δίνει ο Γιάννης Βρούτσης και η κυβέρνηση Μητσοτάκη για την Κύφνο. Αν είναι κάτι που με... Και από την Κύφνο και τα όσα εκεί έγιναν αυτό το τριήμερο με την παρουσία του υπουργού μας Γιάννη Βρούτση, ερχόμαστε στο νησί μας, στην Άξο μας. Είναι... Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σήμερα 3η 2 Ιουνίου 2026 με σειρά θεμάτων που αφορούν μεταξύ άλλων χώρους στάθμευσης εδώ στη χώρα και τα περάθου, έργα στα Κυκλαδονήσια τα μικρά, οικονομικές ενισχύσεις, επιχορηγήσεις και ζητήματα λειτουργίας του Δήμου. Σύμφωνα με την πρόσκληση που ήρθε στα στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής από τον Δήμαρχό μας Δημήτρη Λιανό καλούνται να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για 9 θέματα ημερήσιας διάταξης, τα οποία περιλαμβάνουν έργα υποδομών, διαγωνιστικές διαδικασίες, οικονομικές εγκρίσεις και διοικητικά ζητήματα.

δόξας μας συνεχίζει να κερδίζει σημαντική διεθνή αναγνώριση. Το International Living, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή μέσα που απευθύνονται σε κοινό υψηλού εισοδηματικού και ποιοτικού προφίλ, συμπεριλαμβάνει την Άξο στη λίστα με τα καλύτερα ελληνικά νησιά για να ζήσει κανείς σαν ντόπιος. Το δημοσίευμα χαρακτηρίζει την Άξο ως μια αυθεντική ελληνική νησιώτικη εμπειρία, αναδεικνύοντας την ισορροπία ανάμεσα στην παραδοσιακή κυκλαδίτικη ταυτότητα και στη σύγχρονη ποιότητα ζωής. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η προβολή της Νάξου μας από το scape.com.au, ένα από τα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά μέσα της Αυστραλίας. Περιγράφει την Άξο μας ως έναν προορισμό που συνδυάζει εντυπωσιακές παραλίες, ορεινά χωριά, γαστρονομία, δραστηριότητες στη φύση και αυθεντική ελληνική κουλτούρα. Η διεθνής προβολή της Νάξου εντάσσεται στο εμπλουτισμένο ταξιδιωτικό αφήγημα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η Νάξος είναι ένας προορισμός με πολλά διαφορετικά πρόσωπα που συνθέτουν τη μοναδικότητά της και που συνθέτουν και δημιουργούν μια αυθεντική εμπειρία για κάθε επισκέπτη. Οι παραλίες, τα ορεινά χωριά, η γαστρονομία, ο πολιτισμός, οι δραστηριότητες στη φύση, η παράδοση αλλά και η καθημερινή ζωή των ανθρώπων του νησιού αποτελούν στοιχεία που κάνουν την Άξο μας να ξεχωρίζει διεθνώς. Η συνεχής παρουσία μας σε σημαντικά διεθνή μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνει ότι το νησί μας, η Άξο μας, ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του παγκόσμιου ταξιδιωτικού κοινού. Συνεχίζουμε με συνέπεια τις προσπάθειες προβολής του προορισμού τόσο σε καθιερωμένες αγορές όσο και σε νέες δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές, ενισχύοντας τη διεθνή εικόνα της Νάξου ως έναν προορισμό με υψηλή προστιθέμενη αξία, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσάρας. Από μας εδώ, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ένα μεγάλο μπράβο στον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά, που κάνει μια πολύ καλή δουλειά, αλλά και στον Δήμαρχο, τον Δημήτρη τον Λιανό, για την προβολή της Νάξου μας. Η Νάξος μας, λοιπόν, το ωραιότερο μέρος του κόσμου, στο επίκεντρο των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης, ως ο κορυφαίος πολυθεματικός προορισμός της χώρας μας.

Η καλοκαιρινή περίοδος ξεκίνησε. Καλό μήνα, καλό Ιούνιο, καλό καλοκαίρι. Και να πούμε ότι από χθες ναυαγοσώστες βρίσκονται ήδη στις πολυσύχναστες παραλίες του Αγιώργη, του Αϊπροκόπη, της Αγίας Άννας, της Πλάκας και της Μικρής Βίγλας. Για πρώτη φορά ναυαγοσωστική κάλυψη παρέχεται και στις παραλίες της Πλάκας και της Μικρής Βίγλας. Η παρουσία ναυαγοσωστών δεν αποτελεί απλώς μια τυπική υποχρέωση, αποτελεί έναν παράγοντα για να προληφθούν άσχημα πράγματα. Από εμάς ένα μεγάλο μπράβο και στον αντιδήμαρχο τον Βαγγέλη τον Κατσαρά και στον δήμαρχο τον Δημήτρη τον Λιανό, που εγκαίρως ήρθαν οι ναυαγοσώστες και είναι στις θέσεις τους. Η Σύφνος, κυρίες και κύριοι, για 23η φορά αναδίωσε τις φρικτορίες, ένα από τους πιο ξεχωριστούς πολιτιστικούς θεσμούς των Κυκλάδων. Οι φλόγες άναψαν στη δύση του Ηλίου, στις κορυφές και στους αρχαίους πύργους του νησιού, μεταφέροντας μηνύματα από σε σημείο σε σημείο όπως γινόταν αιώνες πριν.

0: Ξύφνος λοιπόν αναβίωσε για 23η χρονιά τις φρικτορίες, φωτίζοντας το Αιγαίο και αναδεικνύοντας ένα μοναδικό κομμάτι της ιστορίας των Κυκλάδων. Από εμάς εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM ένα μεγάλο μπράβο. Πάμε για τα Περάθου. Να ευχαριστήσουμε την καλή μας φίλη. Καλημέρα στα Περάθου. Κόρονο, σειρά τώρα. Καλημέρα στην Κόρονο. Η Κόρονος 6 και 7 Ιουνίου θα γίνει τόπος συνάντησης ανθρώπων της επιστήμης και της αυτοδιοίκησης. Έχουμε τη δεύτερη συνάντηση του δικτύου για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Νάξου μας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νάξου και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πάντιου Πανεπιστημίου. Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι η Νάξος πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένας ενιαίος χώρος όπου οι κοινωνικές, οικονομικές και δημογραφικές ανισότητες διευρύνονται και απαιτούν στρατηγικό σχεδιασμό. Η οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα της Νάξου τις τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίζεται από την πολύ διαφορετική εξέλιξη που παρουσιάζει η χώρα και το παράλληλο νοτιοδυτικό μέτωπο σε σύγκριση με την ενδοχώρα και ιδιαίτερα την ορεινή Νάξο. Η επιλογή του δικτύου για τη βιώσιμη ανάπτυξη οδήγησε να γίνει η δεύτερη συνάντηση στην Κόρονο.
1: Σύμμαχο για την αναβάθμιση του, στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς, η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλετε, όσον BTU κλιματιστικό θέλετε, θα το βρείτε στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί υπάρχουν και τα πιο μοντέρνα, τα πιο σύγχρονα κλιματιστικά του κόσμου, ψήξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι. Για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα νοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, τις καλύτερες τιμές στο κατάστημα Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράναξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Κυκλάδες.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δική του τηλεοπτική εκπομπή, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Και την δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή, ο λόγος εσάς, που δίνεται ο λόγος στον απλό κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονά του απέναντι στην κυβέρνηση, απέναντι στην εξουσία, απέναντι στους τοπικούς άρχοντες και στις δημόσιες υπηρεσίες. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site πρωταθλητή στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2-2-81-0-84-0-81, 6-9-44-7-7-7-129 και info@kikladeslive.gr. kikladeslive.gr είναι το site των αποκλειστικών ειδήσεων. Για να δούμε τι θέματα έχει σήμερα το kikladeslive.gr. Πρώτο θέμα, αποκλειστικό επιβεβαίωση. Το kikladeslive.gr σας είχε ενημερώσει πρώτο εδώ και μια εβδομάδα ότι ο Δήμος Ήρου Ερμούπολης βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του στρατοπέδου στη Σύρο, ένα θέμα με ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον του νησιού. Σήμερα η πληροφορία μας επιβεβαιώθηκε διαστόματος του Δημάρχου Σύρου Ερμούπολης Αλέξη Αθανασίου, δικαιώνοντας πλήρως το αποκλειστικό μας ρεπορτάζ. Πριν το πει ο Δήμαρχος, μια εβδομάδα πριν, το είχε γράψει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. Θετικά μηνύματα για τον τουρισμό το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Υψηλές πληρότητες και αυξημένη κίνηση στα νησιά. Ιδιαίτερα θετικά μηνύματα, λέει η Σεμνή, για την πορεία του τουρισμού στις Κυκλάδες άφησε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με αρκετά νησιά να καταγράφουν αυξημένες πληρότητες, έντονη κινητικότητα στην αγορά και αισιοδοξία για τη συνέχεια της θερινής περίοδου. Σύμφωνα με πληροφορίες και η εικόνα που μετέφεραν οι επαγγελματίες τουρισμού σε νησιά όπως η Μύκονος, η Άνδρος, η Σύρος, η Τίνος, αλλά και σε άλλα κυκλαδονίσια, η επισκεψιμότητα κινήθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα, με το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών να παραμείνει έντονο τόσο από την ελληνική αγορά όσο και από το εξωτερικό. Στη Μύκονο το τρίμερο έδωσε σημαντική όθηση στην τοπική οικονομία. Ιδιαίτερα θετική εικόνα παρουσίασε και η Άνδρος, η οποία συνεχίζει να αποτελεί σταθερή επιλογή για σύντομες αποδράσεις λόγω της εύκολης πρόσβασης από την Αττική. Θετική ήταν η εικόνα και στην Τίνο, όπου καταγράφτηκε αυξημένη προσέλευση επισκεπτών και προσκυνητών στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας λόγω της εορτής του Αγίου Πνεύματος. Αντίστοιχα, αυξημένη κινητικότητα παρατηρήθηκε και στη Σύρο, με την αγορά, την εστίαση και τις τουριστικές επιχειρήσεις να κινούνται σε θετικό ρυθμό, ενώ ανάλογη εικόνα μεταφέρθηκε και στην Άξο και στην Πάρο, αλλά και από άλλα νησιά των Κυκλάδων, ενισχύοντας, λέει η Σεμνή, την αισιοδοξία για ένα δυναμικό καλοκαίρι.
Ρεπορτάζ της Εμνής λοιπόν, αυξημένη η τουριστική κίνηση στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. Πάρος, μαγική μουσική βραδιά στις Λεύκες με το Quattro Elementi και τη χοροδία Μυθοδία. Μια ξεχωριστή, λέει, σεμνή μουσική βραδιά είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν χθες Δευτέρα 1η Ιουνίου 2026 στο μαγευτικό προάβλιο της Αγίας Τριάδος στις Λεύκες της Πάρου, σε μια εκδήλωση υψηλού καλλιτεχνικού επίπεδου που διοργάνωσε ο Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών Πάρου της Αθήνας. Το κουαρτέτο εγχόρδων Quattro Elementi χάρισε στο κοινό μοναδικές μουσικές στιγμές, εντυπωσιάζοντας με τις ερμηνείες του και δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη συγκίνηση, αρμονία και καλλιτεχνική ποιότητα. Ξεχωριστή παρουσία στη βραδιά είχε και η χοροδία του Οδείου Μυθοδία υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Μαρουλίας Κοντού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτυχία της εκδήλωσης με την εξαιρετική της συμμετοχή. Χρόνια πολλά στις Λεύκες μας, κυρίες και κύριοι. Άλλα θέματα. Πάρος, με μεγαλοπρέπεια ο εορτασμός του Αγίου Πνεύματος στην Αγία Τριάδα, με τη συμμετοχή, λέει, σε μνή Τριανταφυλλίδου, κλήθους πιστών και μέσα σε κλίμα κατάνοιξης και θρησκευτικής λαμπρότητας, εορτάστηκε η μεγάλη δεσποτική ορτή του Αγίου Πνεύματος στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Λευκών Πάρου. Η πανηγυρική θεία λειτουργία και η λιτάνευση των ιερών εικόνων πραγματοποιήθηκε παρουσία 5 κληρικών εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής του Δήμου, αντιδημάρχων, φορέων και κατοίκων του νησιού. Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Πάρου, η οποία συνόδευσε με επισημότητα τη λιτάνευση, προσδίδοντας ξεχωριστό χαρακτήρα στον εορτασμό. Και συνεχίζει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η μεγάλη προσέλευση του κόσμου ανέδειξε για μία ακόμα χρονιά τη βαθιά σύνδεση της λευκιανής κοινωνίας με την πίστη και την παράδοση, με ευχές η χάρη του Αγίου Πνεύματος να φέρνει φώτιση και ευλογία σε κάθε σπίτι. Στις Λεύκες μας και η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, η Κατερίνα Μονογιού.

Αυτά και άλλα πολλά στο kiklades.live.gr, το site με τα περισσότερα αποκλειστικά. Σεμνή είχε γράψει πριν μια εβδομάδα ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα δώσει το στρατόπεδο της Σύρου στο δημοσίου Ερμούπολης. Το είχε γράψει ακριβώς πριν μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα μετά, σήμερα ο δήμαρχος του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, ο Αλέξης Αθανασίου, το ανακοίνωσε. Πριν το ανακοινώσει ο δήμαρχος, το ανακοίνωσε η Σεμνή στο kiklades.live.gr. Γι' αυτό λέμε το kiklades.live.gr είναι ο ταμπλούχος. Τι είναι ταμπλούχος, γιατί μπορεί να μην ξέρουν. Είναι η ομάδα στο ποδόσφαιρο που παίρνει πρωτάθλημα και κύπελο μαζί. Ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλαδών. Φίλος ακροατής από Ερμούπολη, πιστεύω ιστορική στιγμή για το στρατόπεδο της Σύρου, μου λέει. Μπράβο στη Σεμνή που το είχε γράψει μια εβδομάδα πριν το μάθει ο δήμαρχος, το ήξερε η Σεμνή, μου λέει, και το kiklades.live.gr.

10 και 42 πρώτα λεπτά, χρόνια πολλά από Σαντορίνη και εδώ γιορτάσαμε την ορτή της Αγίας Τριάδος. Πατέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην Άξο. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης. Σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά, τούβλα, μονωτικά, επιχρήσματα. Όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ. 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την Άξο μας.

Διαβάζω εδώ στο kikladeslive.gr. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου στη Σύρο. Καλό μήνα, λέει, αγαπημένη μου, ανάμεσα σε ουρανό και γη, εδώ στην Άνω Σύρο, στα λιμέρια του Μάρκου. Με τη φράση αυτή, γράφει η Σεμνή, ο γνωστός δημιουργός έκανε αναφορά στο σπουδαίο Συριανό Μάρκο Βαμβακάρη. Παράλληλα ενημέρωσε το κοινό του για τις επερχόμενες συναυλίες του μαζί με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, αναφέροντας ότι η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά στην Κύπρο στις 7 Ιουνίου. Στην Άνω Σύρο, λοιπόν, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος βρέθηκε και ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο εδώ στη Σύρο, αλλά και εδώ στην Άξο μας, χαμός. Σεμνή Τριανταφυλλίδου και οι εργαζόμενοι στο kikladeslive.gr σας εύχονται καλό μήνα Ιούνιο και καλό καλοκαίρι και καλές δουλειές σε όλους. Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι από το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο site των

0: ευχαριστώ.
1: Να ευχαριστήσουμε μια φίλη καλή από Ανάφη, καλό πρωινό από Δονούσα, μια καλημέρα από την Καταπράσινη και Μυροβολό Ανδρό. Και εδώ γιορτάσαμε του Αγίου Πνεύματος, πάρα πολλοί κόσμος μου λέει ήρθε.

Να ευχαριστήσουμε επίσης μια πολύ καλή φίλη, είναι Κρητικιά, μένει στη Σύρο. Καλημέρα και στο Σύλλογο Κρητών Σύρου, που και αυτοί τι άλλο να ακούσουν, ραδιοφωνία και κλάδο να ακούνε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.

ευχαριστήσουμε μια φίλη. Μας στέλνει τις δικές της καλημέρες. Την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και ένας καλός φίλος από το Σαγκρί της Νάξου. Σαγκριώτικες καλημέρες. Καλημέρα στο δήμαρχό μας, στο Δημήτρη Τολιανό, μου λέει. Καλημέρα στο δήμαρχο, καλημέρα στο δημοτικό μας συμβούλιο. Μια καλημέρα σε όλους μέσα στο δημοτικό συμβούλιο, πλειοψηφία και μειοψηφία.

0: στα αθλητικά μας να πάμε. Έχουμε την Basket League και η τελική ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Στα ποδοσφαιρικά ο Δανός coach ο Γιάκο Μνίστρουμ πάτησε Ελλάδα και ξεκινά ουσιαστικά η πρώτη φάση της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό. Ο Δανός τεχνικός ήρθε στην Ελλάδα για να γνωρίσει τους ανθρώπους με τους οποίους θα συνεργαστεί στους πράσινους και να τρέξει παράλληλα όλα τα θέματα εν ώψη της νέας σεζόν. Στο διάστημα της παραμονής του στην πρωτεύουσα του κράτους στην Αθήνα, ο 38χρονος Δανός τεχνικός ηγέτης θα έχει επαφές με τον Γιάννη Αλαφούζο και τους ανθρώπους της διοίκησης και τα στελέχη της ομάδας, θα ενημερωθεί αναλυτικά για το μεταγραφικό σχεδιασμό, για τα μεγάλα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός, την κατάσταση στο ρόστερ και το πρόγραμμα της προετοιμασίας, ενώ θα επισκεφθεί και τις εγκαταστάσεις του συλλόγου. Ο Νίστρουκ θέλει να αποκτήσει ξεκάθαρη εικόνα για τα δεδομένα που υπάρχουν στο σύλλογο, να θέσει τις πρώτες προτεραιότητες και να δώσει κατευθύνσεις στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού πριν επιστρέψει ξανά στη Δανία. Στη συνέχεια θα έρθει εκ νέου στην Ελλάδα, αυτή τη φορά για μόνιμη εγκατάσταση, ενώ θα παρουσιαστεί πιθανότατα λίγο πριν από την έναρξη της προετοιμασίας και στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες.
0: Σελίδα πρόσφατα του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε επίσης τα πάντα, κυρίες και κύριοι. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις. Μικρή, πιο μεγάλη, τα πάντα. Θες για τα νοικιαζόμενα δωμάτια. Θες για το ξενοδοχείο σου τηλεορασούλες. Θες για το ξενοδοχείο σου μεγάλη σινεμά κάτω για τη ρεσεψιόν. Θες για την ταβέρνα σου, για την πισταριά σου, για την καφετέρια σου, για το καφενείο σου. Μικρή, μεγάλη τηλεόραση. Έχουμε και το Μουντιάλ, μην το ξεχνάμε. Τα πάντα σε τηλεόρασης. Φτηνή, πιο φτηνή, πιο ακριβή, τα πάντα, ό,τι τηλεόραση θέλεις, ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις, στο Μαρούλι, στις πιο φτηνές τιμές. Υπάρχει πιο ειδικό στην τηλεόραση στην Άξο από Μαρούλι. Κάνεις. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και στις τηλεοράσεις στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε τι εφημερίδες έχουμε σήμερα, παιδιά. Μια καλημέρα έχουμε και από την αγαπημένη Τζιά, και εδώ γιορτάσαμε, μου λέει, την εορτή της Αγίας Τριάδας. Ήταν πανέμορφα. Ξεκινάμε με τις απογευματινές. Στην εφημερίδα Απογευματινή, ανάσα για 1,5 εκατομμύριο φιλέτες του ΕΦΚΑ. Καλό αυτό.
5: Γράφεις πως σου έλειψα πολύ.
0: Η εφημερίδα Voice, ο νέος Τσίπρας. Η εφημερίδα Δημοκρατία, έσχυ ράμα κατά Ελλήνων. Ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ της εφημερίδας Δημοκρατία για τα όσα κάνει το αλβανικό καθεστώς εναντίον της ελληνικής μειονότητας στη γειτονική Αλβανία. Εθνικός Κήρυξ. Δεξαμενόπλιο με ρωσικό πετρέλαιο κατέλαβε η Γαλλία. Στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος. Ελεύθερη ώρα. 500 εκατομμύρια για το χάρεγμα της αποκάλυψης. Έχει ο καθένας. Η εστία. Δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό έμφυα Λιβάνιου. Η εφημερίδα Τα Νέα. Κέντρο αριστερά. Αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους. Ζηλεύω. Η Εσπρέσο. Βίντεο με κόκα και εφοπλιστή. Η εφημερίδα των συντακτών. Βόμβες Ντίλιαν. Ο Ελεύθερος Τύπος. 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι. Άλλα θέματα στον Ελεύθερο Τύπο. Φουρτούνα στο Πασόκ. Συμπόρευση με Τσίπρα. Θέλει ο Δούκας. Νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Πολίτικαλ. Τον ταραβέρι των συμμαχιών πριν και μετά τις κάλπες. Μανιφέστο. Κατάχρηση εξουσίας. Απ' την Κοβέση. Χάρη με τη φούρια σου. Βάρα τα κουμπούρια σου. Για το Χάρη Δούκα. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος. Άνω κάτω το Πασόκ. Χάρης Δούκας ζητάει να κατεβούν μαζί Πασόκ και Τσίπρας. Πασόκ Ελλάς μαζί, λέει ο Δούκας. Έξω φρενών ο Ανδρουλάκης. Γιάννα Διαμαντοπούλου πήρε και αυτή τα τουφέκια. Άνω κάτω το Πασόκ λοιπόν. Αθλητικές εφημερίδες Sport Day. Μαστίγιο Γιαννακόπουλος, λέει. Live Sport, βόμβα με Ζούπκο, Φιάεκ. Μπράβο, μπράβο στο Μάριο. Τα ρίχνει χοντρά. Μακάρι η ΑΕΚΑΡΑ να γίνει ακόμα καλύτερη. Κόκκινος πρωταθλητής. Οι παίκτες που θέλει ο Ολυμπιακός για την άμυνα. Οι δύο αριστεροί του θρύλου. Πεδρόσα και Μαρμπόλ. Σφίνα, Αθλέντικ, Γιαουναή. Ώρα για σπορ. 40 χρόνια στην ΑΕΚ. Μάριος Οικονόμου, το αστέρι της ΑΕΚ. Καλό ταξίδι. Δυστυχώς πέθανε, κυρίες και κύριοι, μετά το τροχαίο. Είχε γεννή χρόνια στην ΑΕΚ. Μάριος Οικονόμου, το αστέρι της ΑΕΚ. Καλό ταξίδι. Δυστυχώς πέθανε, κυρίες και κύριοι, μετά το τροχαίο.

κλείσουμε με την εφημερίδα Τουρισμό στη Χαλκιδική. Συν 3% αυξημένη τουριστική κίνηση στο νομό Χαλκιδική σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Ενώ κάποιοι φοβόντουσαν μείωση της τουριστικής κίνησης, τώρα βλέπουμε μεγαλύτερη τουριστική κίνηση. Πάντως και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, παραλαμβάνω εδώ στις Κυκλάδες, ήταν πάρα πολύ κόσμος, κυρίες και κύριοι. Και στην Άξο μας το Αδιαχώρητο και παντού.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει.

0: καλημέρα έχουμε.
1: Αχ, Ελλάδα, θα στο πω πριν αλήθεια.
0: Και από Αντίπαρο, και εδώ γιορτάσαμε την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, μας λέει.
1: Με χρειάζεις, μου κολλάς.
0: Χρόνια πολλά και στην Αντίπαρό μας. 37 χρόνια μαζί σας. 37 χρόνια καθημερινά, 10 με 12, Δευτέρα έως και Σάββατο, εκτός μεγάλων εορτών. Σας λέμε καλημέρα, Κυκλάδες. Και μας λέτε καλημέρα, Κυκλάδες. Πάμε στο κόμμα του συνταγματάρχη του Ανδρέα Καλογερόπουλου, το Ελλήνο Νέα Αρχή. Το Ελλήνο Νέα Αρχή ολοκλήρωσε χθες περιοδία 8 ημερών σε Ήπειρο και Μακεδονία. Τα αποτελέσματα και η αποδοχή του κόσμου στο πρόσωπο του συνταγματάρχη και των συνεργατών του ήταν σε υψηλό βαθμό. Το Ελλήνο Νέα Αρχή ολοκλήρωσε με επιτυχία επίσης, από ό,τι είπε ο πρόεδρος Ανδρέας Καλογερόπουλος, την κατάρτιση των ψηφοδελτίων σε όλη την επικράτεια. Ο πρόεδρος, ο Ανδρέας Καλογερόπουλος, θα είναι υποψήφιος βουλευτής και στις Κυκλάδες, όπως έχει εξαγγείλει. Εσχάτως, η δημοσκοπική εταιρεία MRB εντόπισε το Ελλήνο Νέα Αρχή σε όλη την επικράτεια και θα αποτυπωθεί αυτό σε επόμενη δημοσκόπηση. Αυτό σημαίνει ότι η διαπίστωση του Ανδρέα Καλογερόπουλου ότι αυξάνεται γεωμετρικά έχει αιτιολογική βάση και είναι αληθής. Παρ' όλα αυτά, το Ελλήνο Νέα Αρχή προγραμματίζει δράσεις για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο που θα προκαλέσουν αναταραχή, όπως λέει ο συνταγματάρχης, στο πολιτικό σύστημα. Συνταγματάρχης ο Ανδρέας Καλογερόπουλος, ο οποίος καλεί να ενημερωνόσαστε

από το κανάλι Ελλήνων Νέα Αρχή στο YouTube και από το σταθμό kikladeslive.gr στις Κυκλάδες. Αυτά λοιπόν από το Ελλήνων Νέα Αρχή. Ο Ανδρέας Καλογερόπουλος έκανε περιοδία σε Μακεδονία και Ήπειρο, την ολοκλήρωσε χθες. Θέλω να τον έχουμε τον Ανδρέα Καλογερόπουλο. Θα προσπαθήσω, αν και τον ζητάνε όλοι, να μας πει μερικά πράγματα και για την ελληνική λύση και για το κόμμα Καριστιανού και Τσίπρα κλπ. Α, τώρα που είπα Καριστιανού και Τσίπρα, χαμός στο Πασόκ. Ο Χάρης ο Δούκας θέλει, λέει, συνεργασία Πασόκ Ελλάς. Ελλάς με ένα λάμδα και το αλφα, ξέρετε πως. Πρώτη φορά αριστερά. Με το που άκουσε ο Νίκος ο τσε, τι να σας πω. Του σηκωθήκανε τα σήκωτά του, τα μουστάκια του. Μέχρι και η Ανούλα βγήκε. Δηλαδή ο Χάρης σου λέει να πάμε με την Ελλάς και με τον Τσίπρα για να διώξουμε την επάρατη δεξιά του Μητσοτάκη, ρε παιδί μου.

Και ένας φίλος 90 ετών, οπαδός του Πασόκ από την Άξο, μου στέλνει αξιώτικες καλημέρες. Εγώ για να μου να μου λέει στη θέση του Ανδρουλάκη θα τον είχα διαγράψει το Χάρη το Δούκα. Αυτός μου λέει τα έχει βρει ήδη με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας παίζει το παιχνίδι της δεξιάς για να διασπάσει, μου λέει, το μέτωπο εναντίον του Μητσοτάκη. Αυτά τα παιχνίδια παίζει, μου λέει ο Τσίπρας. Και κάθε προοδευτικός πολίτης πρέπει να το μάθει. Εμείς εκεί Πασόκ στηρίζουμε, μου λέει, και Νίκου Ανδρουλάκη. Μόνο έτσι θα φύγει η χειρότερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Μόνο με Πασόκ και Ανδρουλάκη. Τι να σας πω, αγαπητέ μου φίλε. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Άνω κάτω το Πασόκ, αλλά άνω κάτω και η αριστερά. Πάμε στο κόμμα της Νέας Αριστεράς, που ήταν ο Χαρίτσης πρόεδρος και παραιτήθηκε και έγινε ο Γαβρίλος Σακελαρίδης. 7 βουλευτές και 150 στελέχη της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσαν με επιστολή τους την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά. Στην επιστολή τους οι αριστεροί αναφέρουν ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα οριά του, ενώ χαρακτηρίζουν την επιλογή αυτή ως δύσκολη απόφαση, υπογραμμίζοντας πως προηγήθηκε μακρά περίοδος εσωτερικού προβληματισμού. Ανεξαρτοποιήθηκαν λοιπόν από σήμερα οι βουλευτές Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αχτιόγλου, πάλι η Εφούλα φεύγει, Δημήτρη Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Ποια ήταν αυτή εκεί με τα γεμιστά, δεν ήταν η Φωτίου, ναι. Με το βλέμμα του στραμμένο στον

εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι διαλύεται από σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος της Νέας Αριστεράς, καθώς απομένουν μόνο 4 βουλευτές. Ευκλήδης Τσακαλώτος, Φοδωρής Δρίτσας ή Αναγνωστοπούλου, αυτοί με, τους λαθρομεταράστες που λιαζόντουσαν, και η Πέτη Πέρκα. Η αποχώρηση των 7 βουλευτών και των 150 στελεχών, άνθρωποι με αγώνες κατά της δεξιάς, αποτελεί σημαντική εξέλιξη για το κόμμα της Νέας Αριστεράς, καθώς σηματοδοτεί νέα φάση ανακατατάξεων στο εσωτερικό του κόμματος. 7 βουλευτές και 150 κομματικά στελέχη ανακοίνωσαν λοιπόν την αποχώρησή τους από το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Γυναικοκτονία είχαμε στην Καλαμάτα ενώπιον του ανακριτή ο κατηγορούμενος. Συγγενικά πρόσωπα μιλούν για συνεχείς καυγάδες και ένταση μεταξύ του ζευγαριού το τελευταίο διάστημα. Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη η νέα γυναικοκτονία με θύμα μια 39χρονη μητέρα δύο παιδιών, που έρχεται να προσθεθεί στη μακρά λίστα παρόμοιων υποθέσεων που συγκλονίζουν τη χώρα. Ο 41χρονος, καθομολογεί ανδράστης, φέρεται να επικαλέστηκε νόμιμη άμυνα, ωστόσο η απουσία αμυντικών τραυμάτων στο σώμα του καταρρύπτει τον ισχυρισμό του. Τα στοιχεία οδηγούν τις αρχές στο συμπέρασμα ότι η σκηνή του εγκλήματος είχε σκηνοθετηθεί. Σημειώνεται πως σήμερα ο 41χρονος γυναικοκτόνος αναμένεται να μεταφερθεί στον ανακριτή, ενώ όπως μεταδίδει έρθει μαρτυρίες γειτόνων που ανέφεραν ότι άκουσαν τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια πριν ειδοποιήσουν την αστυνομία, καθώς και τα ευρήματα των αρχών στο σημείο του εγκλήματος, όπου το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα στο σώμα και το κεφάλι, προσθέτουν νέα δεδομένα στην έρευνα. Στον ηλεκτρικό στο Πειραιά αποκαταστάθηκε η βλάβη, κανονικά τα δρομολόγια σε όλη τη γραμμή 1. Σήμερα συνεχίζονται οι πανελλαδικές, εύκολα τα θέματα των μαθηματικών για τα ΕΠΑΛ. Τέτοιχε ο τσάρος της οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, με το νέο διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μογρίν, για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, ως εκπρόσωπος της Ελλάδος, συμμετέχει στο Παρίσι στην ετήσια διάσκεψη του ΟΑΣΑ με επίκεντρο τις πολιτικές για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και τη βιομηχανική ανάπτυξη, τόσο ως υπουργός οικονομίας της Ελλάδος αλλά και πρόεδρος του Eurogroup. Ο Λευτέρης Πανταζής λέει ανοίγει σουβλατζίδικο στη Θεσσαλονίκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη εντοπίσει το χώρο που θα στεγάσει το κατάστημα, ενώ στόχος του είναι τα σουβλάκια να είναι χορταστικά και οι τιμές προσιτές.

Hotel Κοϊκέ. 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην άξο μας. Σε ένα κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης. Σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας.

Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Η φίλη μας η Αγγελική Γυφτογιάννη, καλό καλοκαίρι, να είναι καλά και η κορούλα σου, τη διαβάζουμε στο kiklades.gr, πολύ εδώ στην Τίνο μου λέει.

Διαλύθηκε λοιπόν η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, ανεξαρτοποιήθηκαν 7 βουλευτές και αποχώρησαν 143 στελέχη. Μαζί σου να με βρουν. Από το Υπουργείο Οικονομικών διέρευσαν πληροφορίες ότι η κυβέρνηση θα κάνει νέα μέτρα στήριξης για το διαθέσιμο εισόδημα, το ιδιωτικό χρέος και τη στέγη σε δημόσια δημοκρατική διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου.

Ευρωπαϊκή Ένωση έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Υγείας την Παρασκευή για την επιδημία έμπολα στην Κεντρική Αφρική. Επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε πρόσθετους κλάδους. Η Υπουργός Εργασίας, η Νίκη Κεραμέως, είπε ότι περισσότεροι από 476.000 εργαζόμενοι θα ενταχθούν σταδιακά στο μέτρο. Ο φίλος Σωτήρης από Ολλανδία, η είδηση μου λέει ότι ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, βρίσκεται στο Παρίσι για το μέλλον της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της βιομηχανικής πολιτικής, παίζει και στις ολλανδικές τηλεοράσεις. Ο Πιερακάκης, μου λέει, όπως και ο Μητσοτάκης, θεωρούνται μεγάλες μορφές στην Ολλανδία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας σήμερα στον Αντένα, ανάμεσα στα άλλα έκανε αναφορά στα τεκτενόμενα στο Πασόκ αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σχολίασε την πρόταση του Χάρη Δούκα για σύμπραξη του Πασόκ με το νέο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που άναψε φωτιές στη Χαριλάου Τρικούπη και επεσήμανε ότι η πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα είναι η διάλυση του Πασόκ και η προσχώρηση όλου του Πασόκ στον Τσίπρα για να ρίξουν το Μητσοτάκη. Από την άλλη, ο Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα Μακιαβέλη και είπε ότι θα καθαρίσει όλους τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που θέλουν να ενταχθούν στο νέο κόμμα της Ελληνικής Αριστεράς. Ο Τσίπρας θα είναι δεύτερος σίγουρα, γιατί υπερέχει στο one-on-one του Ανδρουλάκη. Αφού επέλεξε ο Ανδρουλάκης να ανταγωνιστούν στο πεδίο της αριστεράς, σε αυτό το ακροατήριο ο Τσίπρας είναι ο καλύτερος, είπε ο Υπουργός Υγείας. Μιλώντας για την πρόταση του σοσιαλιστή Δημάρχου Αθηναίων και κομματικού στελέχους του Πασόκ Χάρη Δούκα, σημείωσε ότι αυτό που είπε ο κύριος Δούκα στην πραγματικότητα είναι συγκλονιστικό και δείχνει προς τα που πάει το πράγμα. Όταν είπε ότι το Πασόκ πρέπει να πάρει συνεδριακή απόφαση για να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, γελούσαν στα κανάλια, αλλά τελικά το συνέδριο πήρε την απόφαση αυτή. Ένα κομμάτι του Πασόκ λέει ότι τα δύο κόμματα πρέπει να κάνουν μέτωπο και το ποιος θα είναι επικεφαλής θα αποφασιστεί βάσει των ποσοστών. Ο Δούκας στην πραγματικότητα λέει να καταργηθεί το Πασόκ. Η πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, είναι διάλυση του Πασόκ και προσχώρηση στον Τσίπρα για να ρίξει το Μητσοτάκη. Αφού λέει μέτωπο Τσίπρα Ανδρουλάκη με αυτόν που θα είναι δεύτερος, και αυτή τη στιγμή δεύτερος είναι ο Τσίπρας, πρόσθεσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης απευθύνθηκε και στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, στέλνοντας μήνυμα συσπήρωσης εν ώψη των εκλογών και λέγοντας: οι αριστεροί πάνε να ενωθούν για να κερδίσουν εμάς. Θα τους κερδίσουμε και πάλι με αυτοδυναμία, με ηγέτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί ο κόσμος δεν είναι ανόητος. Καταλαβαίνει ότι η Ελλάδα με Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία πηγαίνει καλύτερα και δεν θέλει να επιστρέψει σε νέα

Μια ιδιαίτερη ιστορία ανθρωπισμού και επαγγελματισμού που έγινε στο νησί της Λέρου έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ένας Τούρκος πολίτης εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε άμεσα για την παροχή ιατρικής φροντίδας στις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης και η άμεση κινητοποίηση των νοσοκομείων Λέρου και Ρόδου σε συνδυασμό με τις προσπάθειες του πληρώματος της αεροδιακομιδής επέτρεψαν τη σταθεροποίηση της κατάστασης του ασθενούς και την ασφαλή μεταφορά του σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης. Και ο Τούρκος ευχαρίστησε τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Σημασία δεν έχει κανείς αν είναι Τούρκος, Έλληνας, Εβραίος ή οτιδήποτε άλλο. Όλοι είμαστε άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, και το ελληνικό σύστημα υγείας, το εθνικό σύστημα υγείας, η Ελλάδα δείχνει ανθρωπιά, ακόμα και στους εχθρούς της. Αυτό είναι το μεγαλείο του ανθρώπου, αυτό είναι το μεγαλείο της δημοκρατίας, αυτό είναι το μεγαλείο της κυβέρνησης, αυτό είναι το μεγαλείο του Έλληνα, κυρίες και κύριοι.

0: ήλιος ανέτειλε σήμερα στην Αρμόπολη της Ήρου μας στις 6:03 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 20:42. Η διάρκεια της ημέρας είναι 14 ώρες 39 λεπτά, σελήνη 16 ημερών. Σήμερα 2 Ιουνίου γιορτάζουν ο Μαρίνος, ο Νικηφόρος, η Νικηφορία και η Νικηφορούλα. Χρόνια πολλά στον Νικηφόρο τον Κατσαρά και το μεγάλο και το μικρό.
1: Πάντα τα γκρίζα ερωτευόμουν το πει.
0: Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία πρώτο σταθερά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Στην πρόθεση ψήφου και πάλι πρώτη Νέα Δημοκρατία 25,6 ακολουθεί το νέο κόμμα της αριστεράς Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 13%. Στην τρίτη θέση το νέο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού 10,5. Τέταρτο και κατοϊδρωμένο το Πασόκ με 8,8. ΚΚΕ 5,5%. Ελληνική Λύση Βελόπουλος 5%. Πλεύση Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου 4,2. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,4 μένει εκτός Βουλής. Εκτός Βουλής και η Νέα Αριστερά. Πρώτη Νέα Δημοκρατία σταθερά. Στη δεύτερη θέση το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάει πολύ καλά ο Τσίπρας. Στην τρίτη θέση πολύ καλά για τα δεδομένα της η Μαρία Καριστιανού. Στην τέταρτη θέση έπεσε το Πασόκ. Και ακολουθούν οι λοιπές δυνάμεις. Εξαερώνεται το κόμμα της Λατινοπούλου, εξαερώνεται το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Για το Βαρουφάκι δεν το συζητάμε. Η Ζωζό η Φουκαριάρα τρέχει και δεν προλαβαίνει.

0: Αχ, ζωζό, τι σου κάνω, Αλέξης. Γιατί εγώ και η Μαριό. Θυμόσαστε που η Μαριό και η Ζωζό ήτανε φίλες. Έλατε όμως που η Ζωζό την ήθελε μαζί της τη Μαριό.
1: Είναι η εποχή.
0: Αλλά η Μαριό ήθελε αυτή να είναι πρώτη.
2: Μαρούλι τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
3: Μίλε, ΑΕΓΕ, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
3: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
3: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
9: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

κοντά μαζί μας στο κατάστημα Μαρούλης με τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Στο Μαρούλη μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα με ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και έπιπλα κουζίνας από το Μαρούλη. Το πιο μοντέρνο, το πιο σύγχρονο, το πιο τέλειο που υπάρχει. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Κυκλάδεslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές. Την πρώτη εκπομπή, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Και με δεύτερη τώρα τηλεοπτική εκπομπή, Ο Λόγος Εσάς, που δίνει το λόγο η Σεμνή σε όποιον θέλει να μιλήσει. Για να πει ό,τι θέλει εναντίον της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού, εναντίον των Δήμων, της Περιφέρειας, των Δημοσίων Υπηρεσιών, δίνει το μικρόφωνο στο λαό. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber. Με τους περισσότερους φίλους αναγνώστες στο site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και με δύο τηλεοπτικές εκπομπές. Και συνεχώς με νέα ειδήσεις ενώνει 24 ώρες το 24ωρο αναμεταξύ τους στα 24 Κυκλαδονησιά. kikladeslive.gr, το site ταμπλούχο στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129, info@kikladeslive.gr. Kikladeslive.gr, το site που ελέγχει την εξουσία.

Γεια σας φίλος ακροατής εδώ από τη χώρα της Νάξου. Καλημέρα μου λέει στον υπουργό μας τον Γιάννη Ντοβρούτσι. Καλημέρα μου λέει στον δήμαρχό μας τον Δημήτρη Τολιανό. Είμαστε περήφανοι αξώτες που έχουμε αξώτη υπουργό και βουλευτή και έχουμε δήμαρχο τον Δημήτρη Τολιανό. Είναι ο καλύτερος δήμαρχος που έχει περάσει μου λέει.

Αντέλκο Ικέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στον χρόνο. Η εταιρεία Αντέλκο Ικέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά, τούβλα, μονωτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Αντέλκο Ικέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Αντέλκο Ικέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας σταθερά.

διακομιδές ασθενών είχαμε από Νάξο, Σαντορίνη και Μήλο. Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου ένα αεροσκάφος μετέφερε μία ασθενή από την Νάξο στο στρατόπεδο Σακέτα. Λοιπόν, στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης, όπως πρώτη η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kiklades.live.gr αποκάλυψαν τα 46 στρέμματα του στρατοπέδου Λοχαγού Ζαφύρη Αποστόλου. Ο Αλέξα Θανασίου ανακοίνωσε σήμερα ότι ύστερα από προσπάθειες διεκδικήσει συντονισμένες ενέργειες, αγώνες, στενοχώριες, νίκες και ήττες που διήρκησαν δύο δεκαετίες, το υποδιεκδίκηση τμήμα του στρατοπέδου Λοχαγού Ζαφύρη Αποστόλου πέρασε οριστικά και αμετάκλητα στην ακίνητη περιουσία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη Σύρο και την Ερμούπολη ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης Αλέξης Αθανασίου, γνωστοποιώντας την οριστική ολοκλήρωση της διαδικασίας πολεοδόμησης και καταχώρησης της πράξης εφαρμογής για τμήμα του πρώην στρατοπέδου Λουχαγού Ζαφύρη Αποστόλου. Σύμφωνα με δελτίο τύπου λοιπόν, οριστική περιέλευση έκταση 46 στρεμάτων του στρατοπέδου Λοχαγού Ζαφύρη Αποστόλου στην κυριότητα του Δήμου Σύρου Ερμπόλης. Παραλαμβάνω για τελευταία φορά, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kiklades.live.gr πριν το μάθει ο Δήμαρχος της Σύρου, μια εβδομάδα πριν το είχε γράψει η Σεμνή στο kiklades.live.gr. Μια καλημέρα στον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Γιάννης Βρούτσις και σ' αυτό βοήθησε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον υπουργό μας.

Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Επίσημος συνεργάτης Miele και Euronics. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης με σταθερή παρουσία στις Κυκλάδες από το 1977 προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον εξοπλισμό του σπιτιού σας και του επαγγελματικού σας χώρου στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας. Με πολυετή εμπειρία, εξειδίκευση και ανθρώπινη προσέγγιση εγγυόμαστε ποιότητα, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση. Στόχος μας είναι κάθε πελάτης να νιώθει πλήρως ικανοποιημένος, γιατί εμάς η εμπιστοσύνη σας είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία Μαρούλης. Εμπειρία και αξιοπιστία το 1977. Με χρόνια παρουσία στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών, γνωρίζουμε ακριβώς τι χρειάζεται κάθε πελάτη στην Άξο μας και στα νησιά μας και το προσφέρουμε με συνέπεια, υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Ποιότητα προϊόντων. Συνεργαζόμαστε με τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές ηλεκτρικών ειδών με προϊόντα υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένα και δοκιμασμένα για την ασφάλεια και την αντοχή τους. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Miele στις Κυκλάδες προσφέρουμε προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο σέρβις. Ανταγωνιστικές τιμές. Ως μέλος της Euronics, ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα ηλεκτρικών ειδών στην Ευρώπη, εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς συμβιβασμού στην ποιότητα, ώστε να έχετε πάντα την καλύτερη σχέση κόστους-απόδοσης. Εξυπηρέτηση πελατών. Είμαστε πάντα δίπλα σας πριν και μετά την αγορά με ανθρώπινη εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες σας. Πέρα από την πώληση ηλεκτρικών ειδών, πέρα από την πώληση κλιματιστικών ψύξης θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι σε σπίτια εξοχικά, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις, γραφεία, πέραν από τις τηλεοράσεις, μικρές, μεγάλες, κάθε μεγέθους για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας, στο κατάστημα Μαρούλης. Αναλαμβάνουμε τον πλήρη σχεδιασμό επίπλων κουζίνας και την κατασκευή τους με την εταιρεία Βασιλάκης, με έμφαση στη λειτουργικότητα, την αισθητική και την απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες σας. Εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών, τηλεοράσεων και κλιματιστικών Μαρούλης. Μεγάλη ποικιλία σε συσκευές για το σπίτι και την επιχείρησή σας, ψυγεία, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, στεγνοτήρια ρούχων, κουζίνες, μικροσυσκευές και πολλά άλλα. Παραδίδουμε εμείς απευθείας στο σπίτι σας και αναλαμβάνουμε την ανακύκλωση της παλαιάς σας συσκευής. Παράλληλα πραγματοποιούμε τη σύνδεση της νέας σας συσκευής, δίνοντας όλες τις απαραίτητες και πολύτιμες συμβουλές και προτάσεις για τη χρήση της. Μαρούλης, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας Miele. Συσκευές Miele για το σπίτι σας και το εξοχικό σας. Επαγγελματικές συσκευές Miele για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Μαρούλης, ο Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους και σήμερα πήρατε τηλέφωνο και μιλήσατε με τη σύζυγό μου ή στείλατε μηνυματάκια στο Viber, SMS ή στο mail. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και αυτό το πρωινό ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα, που όπως είπαμε εδώ μαζί μας, δίπλα μας πάντα 37 ολόκληρα χρόνια και την ευχαριστούμε δημοσίως. Και από την κόρη μας τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, από τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, τη δημοσιογράφο μας που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Σας ευχόμαστε καλό μήνα, καλό Ιούνιο, καλό καλοκαίρι, καλές δουλειές σε όλες και σε όλους. Ο Ιούνιος είναι εδώ, ο έκτος μήνας του χρόνου, το καλοκαίρι είναι εδώ. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε αύριο Τετάρτη στις 10 το πρωί. Τρίτη σήμερα 2 Ιουνίου 2026. Ακολουθεί καλή μας φίλη και καλή συνάδελφος η Δανάη Κουτελιέρη με την υπέροχη ραδιοφωνική μουσική εκπομπή της Αιγαίο Έρωτας Τραγούδι. Αιγαίο Έρωτας Τραγούδι με τη Δανάη Κουτελιέρη, στην οποία ευχόμαστε καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, να χαίρετε τον καλό της και αγαπημένο της σύζυγο και την καλή της και αγαπημένη της κορούλα, η οποία κάνει πολλά πράγματα πέραν από τις σπουδές και στον καλλιτεχνικό χώρο, είναι από τα ανερχόμενα αστέρια. Της ευχόμαστε το καλύτερο και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι είναι καλό παιδί, σαν πατέρας αγωνιός που και εγώ λατρεύω τις κόρες μου. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι περήφανη η Δανάη και ο σύζυγός της, γι' αυτό ο Κώστας της, αλλά πιστεύω και κάθε γονιός. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε. Εμείς πρώτα ο Θεός, αν θέλει ο Θεός, όλο το καλοκαίρι μαζί σας θα είμαστε. Θα είναι το 37ο συνεχόμενο καλοκαίρι. Πάντα εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και τους 101,3. Τα λέμε λοιπόν και πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και τώρα θα είμαστε εδώ να απολαύσουμε τη φίλη μας και συναδελφό μας, τη Δανάη την Κουτελιέρη, με την εκπομπή της Αιγαίο Έρωτας Τραγουδί. Από μας πολλά φιλάκια, καλό μεσημέρι, καλή σας όρεξη και μην ξεχνάτε, σας αγαπάμε.

0: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285-023-701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μέσα στο καθαρό νερό. Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Ποπ, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
2: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
1: Τότε έφυγες για κρεοπωλείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
2: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
1: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
2: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλω στην Αθήνα.
1: Κρεοπωλείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ήλ.
0: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος, περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22850-25137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
1: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

Τι σας είπα, πετάγομαι μία Εύβοια, μία Πάτρα και έρχομαι. Καλά, αν κάτσω κάποια στιγμή και εδώ το χάρτη και εδώ πού ακριβώς πάω και σε πόσο μικρό χρονικό διάστημα, εκεί να δείτε κρίση πανικού. Όσον αφορά τον αγαπημένο δημοσιογράφο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, δεν ξέρω αν είμαι πιο τυχερή που έχω έναν τέτοιο φίλο τόσα χρόνια ή έναν τέτοιο συνάδελφο. Μάλλον είμαι πολύ τυχερή που έχω ένα φίλο και συνάδελφο 37 συνεπτά έτη, χωρίς να έχουμε ανταλλάξει μία κουβέντα, που με στηρίζει, που μου φτιάχνει τη διάθεση, την ημέρα, την... Τι να πω, τα πάντα, η δικιά μου μουσική και καθημερινή ψυχοθεραπεία. Το καλύτερο LinkedIn ever. Εντάξει, η σχέση του με τη γυναίκα του ακόμα ένα plus. Και εκεί πια που έχουμε τερματίσει είναι με τις κόρες μας. Τέτοια χημεία με τη Σεμνή και τη Βασιλική δεν υπάρχει. Νομίζω ότι έχουμε μεταφέρει το άψογο κλίμα σεβασμού, εκτίμησης, αγάπης. Και στις κόρες μας. Τι τα θέλω τα βαψίματα αφού τα ξέρω εγώ. Το θέμα είναι ένα. Ότι είμαστε εδώ και εδώ πάντα live. Καλό μήνα, είπαμε. Ναι, με αυτά. Τρίτη, 2 Ιουνίου. Χριστός και Παναγία, πότε ήρθε. Ένα σου λέω. Αφού από το Σάββατο πήγα στην πάνω κεντρική Εύβοια, ψηλά στροφές, πράσινο. Κατηφόρησα στην παραλία του Ψαθόπυργου. Δίπλα στην Πάτρα, θα στα πω όλα, θα στα πω. Το θέμα είναι να είσαι και εσύ εδώ. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 12 και έως τη 1. Διότι το ραδιόφωνο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο και live 24.gr, πριμπινιρίζει με πολύ άρωμα γυναίκας και φυσικά με πολύ Αιγαίο και με πολύ έρωτα. Με πολύ τραγούδι, τι να πω. Πόσα εκατομμύρια τραγούδια σας έχω αφιερώσει όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε αυτό το κομβικό σημείο να σας ρωτήσω και σήμερα. Είστε έτοιμοι? Μόνο αυτό ρωτάω. Όλα τα άλλα αφήστε τα πάνω μου.

Καλημέρα, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Καλοκαίρι 2026 είναι πια γεγονός. Το ίδιο γεγονός είναι και το Summer Tour Βασιλική Κατερίνη 2026, που ξεκίνησε από την αγαπημένη Εύβοια.

και σας έλεγα ότι όλα τα μέρη της Ελλάδας είναι μαγικά. Μετόχη Δυρφείων στην Εύβοια, στην κεντρική Εύβοια. Πράσινο, πράσινο, είδατε τις εικόνες που σας ανέβασα. Τι σας υποσχέθηκα? Ό,τι βλέπω θα βλέπετε και όπου διασκεδάζω θα είστε κι εσείς μαζί μου. Νερά, νερά, νερά να χύνονται στους δρόμους, λίμνες, ποταμάκια να ποτίζουν και τους κορμούς της ΔΕΗ, όχι των δέντρων. Για τόσο νερό μιλάμε. Εξού και όλα κατοπράσινα. Εξού και τα πιο πεντανόστιμα κεράσια. Μεγάλη γιορτή λοιπόν του κερασιού, 2.500 άτομα και φέτος. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά καλεσμένη της μεγάλης δυναμικής του Συλλόγου Γιορτής των Κερασιών. Μαζί με Τζέννη Κατζίγιαννη και Ματθαίο Γιαννούλη, μέχρι τα χαράματα, πολύ χορός, πολύ κέφι, πολύ αγάπη για τον νησιώτικο, όπως πάντα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α, σας έφερα και λίγα κερασάκια.

Μετά από το πανέμορφο και καταπράσινο μέρος λοιπόν της Εύβοιας, κατεβήκαμε λίγο πιο χαμηλά, λίγο πιο χαμηλά, λίγο πιο χαμηλά. Εκεί, δίπλα στην Πάτρα, στην παραλία του Ψαθοπύργου. Εντάξει, τι να σας πω πάλι. Μια παραλία πρώτα απ' όλα δεν έχει φουρτούνα.

Στα νησιά μας τα ωραία. Μέσα από τους 101,3 FM στέρεο και τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δανάη Κουτελιέρη, Αγία Έρωτας τραγούδι. Και πιο μαγικά να τα έγραφε η αγαπημένη μας τυχουργός Γεωργία Κουδάμη Βασιλάκη. Δεν γίνεται. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές της. Καλό καλοκαίρι εύχεται σε εμένα και στους αγαπημένους ακροατές της ραδιοφωνία. Με υγεία πάντα και υπέροχα τραγούδια με τη γραφή σου.

0: σε πάω στη σκηνή.
1: Δημιουργούν πισίνες του ονείρου, πισίνες ιντεάλιες, εν άξο, πάρο, αμοργό και μικρές κυκλάδες. Ενώ η αγαπημένη μου στο κρεοπωλείο και παντοπωλείο Μπέις, Γιώργος Σιδερής και η αποστέλνουν τα κρατικά δικής τους παραγωγής. Τα κρασιά τους, λευκό και ροζέ, τώρα κι, τώρα κόμελο και τυρακί. Δικής τους παραγωγής επίσης. Και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να προμηθευτείτε από το παντοπωλείο Μπέις, τι μέλια, τι μαρμελάδες, τι λικέρ, τι φρυγανιές, όσπρια, μυρωδικά, μαναβική, όλα τα αποστέλνουν με ένα τηλεφώνημα στο 25137. Και σε Νάξο, και σε Πάρο, και σε Αμοργό, και σε Μικρές Κυκλάδες και στην Αθήνα. Εννοείται βεβαίως, βεβαίως στα παιδιά σας, στους κουμπάρους σας, στους φίλους σας, στους γιατρούς σας. Γιατί πολύ απλά μπορούν. Εδώ λοιπόν στο νησί της Νάξου, η κεντρική έδρα. Και του κρεοπωλείου Παντοπωλείου Μπέις που τα βρίσκουμε και τα δύο καταστήματα στην κεντρική οδό στη χώρα της Νάξου. Από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι πολύ αργά το βράδυ, όχι ένας, όχι δύο, όχι τρεις, πόσοι είναι? Γιώργος Σιδερής, Κυριακή Γεροντάκη, Γιάννης Κώστας και Δημήτρης. Εκεί να μας εξυπηρετήσουν με χαμόγελο και με κεράσματα όπως πάντα. Πότε νομίζετε ότι ξεκίνησα να παίρνω κιλά?

0: Παραλίες να δουν τα μάτια σου. Κρυστάλλινα νερά, Άγιος Προκόπης, Αγίανα, Μάραγκας, Πλάκα, Παρθένα, Μικρή Βίγλα, Καστράκι, Πυργάκι, Μουτσούνα.
1: Θα σου δείξω του νησιού ωραία μέρη. Φτάνει να έρθεις μαζί το.
0: Α, φτάνει να έρθεις αυτό το καλοκαίρι.
1: Βιολιά της Ναξού θα γλεντάμε. Την αγάπη αγκαλιά θα τραγουδάμε.
0: Εσύ διαμονή έκλεισες. Βίλα Δανάη στην Αγία Ανά είναι γεγονός πια και για το καλοκαίρι 2026. Σε περιμένουμε με 6 στούντιος, διαφορετικά διακοσμένα μαϊκρεβάτια, βάρκες με αντικείμενα από παλιό υλικό, όλα δημιουργίες του αγαπημένου μου δημιουργού χρηστικών αντικειμένων τέχνης Δημήτρη Κουτελιέρη. Κοντεύει και η γιορτή του μπαμπάκα. Όχι του δικού μου, όλων όν.
1: Όνειρο και τρέλα στο νησί μαζί μου όταν θα έρθεις. Την αγάπη που σου έδειξα θα...
0: Μαζί μου αν έρθεις λοιπόν και κλείσεις το Villa the Night. Το τι πρωινά στα κρεβάτια, το τι δροσερά, ήσυχα. Πού να πάτε, πού να φάτε, πού να διασκεδάσετε, πού να κολυμπήσετε. Φτάνει να έρθετε 24-26, 24-27. Το τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ, αλλά και 6945-81-51-57. Το κινητό τηλέφωνο για όλους και για όλα. Όχι μόνο για τις συναυλίες της Βασιλικής Κατερίνη, όχι μόνο για το ελληνικό σπίτι, όχι μόνο για το Villa Δανάη, όχι μόνο για τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, αλλά και για οτιδήποτε σας απασχολεί. Ξέρετε ότι μαζί θα βρούμε πάντα λύση. Το πόσα άτομα έχω προτείνει για δουλειά και πόσες επιχειρήσεις έχω καλύψει από προσωπικό και πάλι φέτος, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έλα Παναγία μου, ξεχνιέται το καλοκαίρι.

μαζί με τον Μαθαίο Γιαννούλη, τον αγαπημένο. Τραγουδήσανε παρέα αυτό το Σάββατο. Ένα βίντεο που εννοείται ότι έσπασε τα κοντέρ. Θα έρθει στο νησί. Είναι δυνατόν να μην γευτείς τα βραβευμένα τυροκομικά προϊόντα του λατρεμένου μου Νίκου Πιταρά? Δεν γίνεται. Αλλά μη στεναχωριέσαι, υπάρχουν και στις μεγαλύτερες αλυσίδες σε όλη την Ελλάδα για να τα γευτείς και εσύ και οι αγαπημένοι σου καθημερινά στη διατροφή σου. Καινούργιες συσκευασίες, κόκκινα λογότυπα φοβερά, μικρότερες φέτες τυρί του Πιταρά για τα τόστ μας, εντάξει. Έλα να μου πεις, εδώ έχουν φτάσει μέχρι Αμερική και Ρωσία, εκεί θα κολλήσουν. Μακαρί, Στελίνα.

0: και σήμερα λοιπόν ανοιχτά, από τη μία μπορούμε να γευτούμε το πεντανόστιμο πιάτα του νεαρού βραβευμένου σεφ Τάσου Καραφιλίδη. Νέο αίμα στο μεταξύ μας. Μεγάλη μεταγραφή. Εντάξει, είναι γεγονός ότι είχαμε χοντρό μέσο και έτσι καταφέραμε και τον κλείσαμε εμείς για το νησί της Νάξου. Αυτά είναι.
1: Και μην το λες ξανά. Μην έρχοντα μ' απόψε και μιλά μου γλυκά.
0: Τσίλης, Κατερίνα Φλεργενού και Σάκης Καραφιλίδης απλά έρχονται να πλαισιώσουν την απίστευτη ομάδα του μεταξύ μας.

Θα είναι Τρίτη και θα μοιάζει για Δευτέρα. Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα για τη μεγάλη γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Βρήκα και γυναίκα που τη λένε Τριάδα.

0: μάτια.
1: Πρώτα Θεός, έχουμε μια συναυλία που πρώτα Θεός επίσης και ο καιρός ανεβαίνουμε αυθημερών 11 Ιουλίου στο Μαρούσι στην Αθήνα. Κοντά δεν είμαστε από εκεί να σας δούμε.

Λευτέρη και Μαρίνα Βασιλάκη, Νεκταρία της Θητίκας, Νεκταρία της Μαρίας, Νίκο Βασιλάκη της Μαρίας επίσης, Μαρία Βασιλάκη της Κούλας, Στάθη Πολυκρέτη, Νίκο Βασιλάκη, Βιολιά στο Κούνο Χώρι, ξέρετε εσείς.

σας τα είπα και πριν, σας τα είπα και μετά. Όλα αυτά συνέβησαν αυτό το Σαββατοκύριακο. Σάββατο βράδυ, όχι, από την Παρασκευή πήγαμε Χαλκίδα, από εκεί μας πήρε ο πρόεδρος. Για το μετόχι Δυρφείων μας φιλοξένησαν δύο μέρες, η μεγάλη γιορτή του κερασιού το Σάββατο βράδυ, Κυριακή πρωί επιστροφή Χαλκίδα, από εκεί ο επόμενος πρόεδρος, αυτή τη φορά του Ψαθοπύργου, του Πολιτιστικού Συλλόγου, στην παραλία του Ψαθοπύργου, μια γιορτή κόσμος, να δουν τα μάτια σας πάλι. Και επιστροφή στην Αθήνα, πλάκα από εκεί, Πειραιά και εδώ. Εσείς πώς θα περάσετε αυτό το τρίμηνο?

αλλάζουμε. Δευτέρες και Παρασκευή από τις 12 και ως τη 1. Αιγαίο ρε τα στραγούδια, άρωμα γυναίκας και Δανάη Κουτελιέρη στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για limited εμφανίσεις ακόμα. Για τις επόμενες 2 εβδομάδες δεν έχω προγραμματίσει κανένα live, που σημαίνει ότι κρύβουμε βαλίτσες για 14 μέρες και μαζί για κάθε μέρα

μέχρι τότε, αλλά και μετά από τότε. Εσείς ξέρετε ότι είμαστε πάντα μαζί μέσα από τα μέσα δικτύωσης. Facebook και Instagram, Δανάη Κουτελιέρη, και 6945-81-51-57, SMS, Viber και WhatsApp και TikTok. Θυμάστε την μπάλα που την είχα χάσει? Τώρα να δείτε.

0: Αφιερωμένο για τη Μαρία. Περιμέναμε λίγο πώς και πώς να έρθεις να ξεχαστούμε και εμείς και τα βάσανά μας.
1: Κάθε που έρχεσαι κοντά μου, μεγαλώ, μεγαλώνεις τη χαρά.
0: Πιο κοντά σου να έρθει η Μαρία Πρεβόλη, Βαθρακοκύλη δεν γίνεται. Κατερωμένη Δήμητρα Στέλιος και οι Ζουζούνες, Μαρία Τζούνιορ και Βασιλική. Εντάξει, γέμισε το νησί. Γιάννη Νούσια στα Γρεβενά. Αντώνη Βενιέρη από το Γλυνάδο. Νικόδη Μινανά, καλό μεσημέρι. Λόρα Δρόσου στη Νία της Σαντορίνης. Δημήτρη Γμικέ στη Γαλήνη. Γιάννη Σοφρονά, ευχαριστούμε πολύ για τα υπέροχα λόγια.

και πες την αλήθεια. Πόσες μέρες το χρόνο ονειρεύεσαι αυτόν τον ήχο? Και ρωτώ εγώ τώρα, μετά από 7 προσωπικά τραγούδια και βίντεο κλιπ και με αυτό το συγκεκριμένο για παράδειγμα 2.100.000 προβολές, τι γυρίσουμε στο νέο βίντεο κλιπ? Μαρίνα, αφιερωμένο.

0: Καινούριο τραγούδι Μεσοπέλαγα έρχεται πρώτα Θεός. Όταν καταφέρουμε και βρούμε χρόνο να συντονιστούμε όλοι μαζί οι επαγγελματίες για το γύρισμα.
1: Έλα μάτια μου στην άξο το νησί.
0: Ναι, στην άξο.
1: Ομορφιές που δεν υπάρχουν πουθενά να συναντήσει.
0: Ερωτώ, τι να τραβήξουμε πια μετά από τόσα βίντεο κλιπ στην άξο, μετά από τόσα υπέροχα μέρη που έχουμε ήδη συμπεριλάβει, μετά από τόσα copyright που μας έχουν κάνει σε πάρα πολλά βίντεο κλιπ.
1: Είναι σαν καλιά μου στο νησάκι μου να ζει.
0: Σκεφτόμαστε κάτι που εννοείται ότι για άλλη μια φορά δεν το έχει κάνει καμία και για να δω μετά πώς θα το αντιγράψουν αυτό.

φίλου τη ταβέρνα. Εστιατόριο με σεδοπολείο μεταξύ μα ανοιχτά καθημερινά σήμερα από τη μία. Είναι σίγουρο, πέρασε από τα σοκάκια εκεί στην είσοδο τη παλιά χώρα του κάστρου. Εννοείται ότι θα σπάσει η μύτη σου.

Οπότε, τώρα, καλοκαίρι 2026, μην ξεχνάς ότι η Naxos για άλλη μια φορά αναδείχθηκε πρώτη όσον αφορά τα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά blogs και sites, ο νούμερο 1 καλοκαιρινός προορισμός για το 2026. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Γι' αυτό σου λέω.

0: αυτό το καλοκαίρι. Το θέατρο έχει τη δική του υπογραφή. Και το 5ο Φεστιβάλ Θεάτρου Παραθυναλός Χρήστος Ζέλας.
1: Να με το καλοκαίρι σου, να σε η θάλασσα μου. Να κολύπας, να χάνεσαι μέσα στην αγκαλιά.
0: Η Νάξος αγαπάει το θέατρο, το δείχνει έμπρακτα. 6 Ιουνίου έως 13 έρχονται καινούργιες θεατρικές παραστάσεις, πάντα με την υπογραφή του αγαπημένου μας θέαντα άνθρωπου Χρήστου Ζέλα, στο Δημοτικό Θέατρο Νάξου Ιάκωβος Καμπανέλης. Μισό, πότε έχουμε συνέντευξη, μισό. Όπως πάντα λοιπόν, παραμονή της έναρξης των παραστάσεων αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου 12 με 1, ο Χρήστος Ζέλας αποκλειστικά στο Άρωμα Γυναίκας.

0: αλλάζουμε.
1: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου. Άνοιξε βάνια και πάμε.

Χρόνια πολλά στο Γαλενάδο που είχε την τιμητική του αυτές τις μέρες. Πρώτη χρονιά μετά από πάρα πολύ καιρό που δεν παραβρέθηκα στον μέγα πανηγυρικό Εσπερινό. Βοήθειά μας.

Βαγγέλη Κατερίνη, κύριε Γιαμπουράκη του χρόνου, με υγεία βοήθειά μας. Τζέννη Ναφλιώτου, ελπίζω να άναψες κεράκι στην κολλητή σου. (Σομίως) 6, 9, 45, 81, 51, 57, SMS, Viber, WhatsApp, TikTok.

Όχι, ξέρεις κάτι. Σπάνιο πράγμα οι αληθινοί άνθρωποι. Εκείνοι που δεν ζηλεύουν το χαμογελό σου, αλλά γίνονται λόγος για να υπάρχει στο πρόσωπό σου. Αυτή είναι και η επιτυχία. Αυτή είναι και η ευτυχία στη ζωή σου.

Γεώργιο, τα τραγούδι Δανάη Κουτελιέρη. Επιστρέψαμε από το Μετόχι στην Εύβοια. Εκεί όπου αυτό το Σάββατο περάσαμε παρέα με Τσένη Κατζίγιαν και το συγκρότημά τη. Με λατρεμένο Ματθαίο Γιαννούλη. Και με Νίκο Ευβοιώτη στο βιολί. Σαν τα φρισμένα. Ελπίζω να μετέφερε τι ευχέ στη Μαρία. Απόψε τα αισθήματα. Ψάχνω να βρω πού έχω βάλει το στικάκι από το γάμο. Το 1998, 2 Μαΐου, που με συνόδευσες με το βιολί στην εκκλησία. Βιολί Νίκος Ευβοιώτης και λαούτο Αντώνης Κωνητόπουλος.

0: ξανά.
1: Τίποτα, απλά να στο θυμίσω και σήμερα. Να χαμογελάς, να σε αγαπάς και να σε νοιάζεσαι. Γιατί μην ξεχνάς, έναν εαυτό τον έχεις. Γι' αυτό λοιπόν να τον προσέχεις.

Μυρωδάκη, Παντοπολείο Μπέις, απέναντι από το Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου, που διπλασιάζεται σε κτηριακές εγκαταστάσεις. Τώρα πια και με γωνιά Meat Corner. Δεν ξέρω αν άκουσαν το μεσημέρι πριν την εκπομπή που ξεσήκωσα τον κόσμο. Τώρα πια και γωνιά κρέατος στο Παντοπολείο Μπέις, γρήγορα, εύκολα, και προμηθευόμαστε όλα τα μυρωδικά όσπρια, λαχανικά, παξιμάδια, αυγουλάκια, λικέρ, μαρμελάδες, μέλια, τώρα και τα κρεατικά δικής τους παραγωγής.

Έλα Παναγία μου Μάριε, δεν το πιστεύω κι εγώ πως η συσσόρευση στενοχώριας έχει ξεσπάσματα στο σώμα μας. Γι' αυτό λοιπόν κι εγώ επιβεβαιώνω αυτό που λες, ότι πρέπει να είσαι και λίγο στα παλιά σου τα παπούτσια, τουλάχιστον όσο μπορείς, για την προστασία του εαυτού σου.

Για το κρύο σας είπα, κρύο στην Εύβοια, κρύο στο Ψαθόπυργο, στην Πάτρα. 1, 2, 4 που φάνει κάθε μία. Φανταστείτε τώρα την Βασιλική στο δεύτερο πρόγραμμα με το σακάκι, το δερμάτινο. Από εκεί να καταλάβετε. Και κάπου εκεί ευχόμασταν όλοι καλό καλοκαίρι. Το ημερολόγιο όμως δείχνει 2 έκτου. Πόσο πια θα κάνει.

γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια δεν μπορούμε να είμαστε μαζί όλο το καλοκαίρι πια, καθότι η πίεση στους δρόμους είναι αφόρητη. Χρειάζομαι, ούτε και εγώ ξέρω πόσο χρόνο, και για να έρθω από την Αγία Άννα και για να επιστρέψω μετά με την άφηξη όλων των καραβιών ταυτόχρονα. Και με τα live της Βασιλικής βέβαια που λείπουμε πάρα πολλές μέρες ακόμα και από το Βίλα Δανάη. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την αγαπημένη μου οικογένεια Βερικόκου, Γιώργου και Μαρίας για την καταχώρησή του πάρκινγκ αξία ανεκτήμητη. Όλες τις μέρες που έρχομαι εδώ.

0: Δευτέρα νέες κυκλοφορίες που μαζί εδώ τις αγαπάμε. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη λατρεμένα νησιώτικα. Κάθε Τετάρτη μουσικά αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Κάθε μέρα μουσικές εξαιρέσεις.
1: Έχεις το κρύο. Ιουνίος μπαίνει, μα ήλιος δεν βγαίνει.
0: Έστα Διονύση.

Μην λες τέτοια, Διονύση. Επιτέλους μπορούμε να απολαύσουμε και κινηματογραφικές ταινίες. Ακριβώς τη μέρα και τις μέρες που την παρακολουθούν την ταινία και σε όλη την Ελλάδα. Σε πρώτη με προβολή λοιπόν, κάτω από τον Ουρανό και τα Αστέρια της Νάξου. Δημήτρη Λιακρή, φιλιά πολλά, καλημέρα. Κυριακή Γερουτάκη, πάμε, Michael Jackson.

το νου σας. Τι θα κάνετε αυτό το καλοκαίρι? Μη γυρίσουμε με το καλό Σεπτέμβρη και αρχίσετε τα τραγούδια για το «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια». Πώς λέει και στην ελληνική ταινία, το νου σας ρε μάλια.

Μονάχα. Α, και μια βάρκα. Ξέρετε εσείς. Σύρο Παρονάξο, ή ο Μύκονος Σαντορίνη, Νικουφωνήσια, Αμοργό, Σκηνούσα, Δονούσα, Ηρακλιά. Αστυπάλια, Φολέγανδρο, Τίνο, Μήλο. Σύφνο Έρηφο. Σαντορίνη, είπα, ε. Ήο.

0: δισκοτικό.
1: Γι' αυτό σας λέω. Όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από τους 101,3 FM στέρεο. Και σημαίνει ότι βρίσκεστε σε ένα από τα ευλογημένα νησιά της Ελλάδας. Εντάξει, όχι σε όλα. Εντάξει, εντάξει, ξέρω, ξέρω. Εδώ είπαμε μόνο τα θετικά, μόνο τα αισιόδοξα. Για φανταστείτε ότι κάποιοι ονειρεύονται 2, 3, 4, 5, 10 maximum μέρες όλη τη χρονιά να περάσουν σε ένα από αυτά. Να μου πεις άλλο για καλοκαίρι, άλλο για χειμώνα, άλλο για μόνιμα. Είπαμε εδώ, όχι κρίνες. Μόνο στο σπίτι. Και να θυμάσαι το βράδυ που ξαπλώνεις και κλείνεις τα μάτια σου, ρίξε ένα χαμόγελο για όλα όσα έχεις. Κάποιος κάπου μπορεί να μην έχει ούτε τα μισά.

να πω εγώ για άλλη μια φορά πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος μαζί σας. Ελπίζω να περνάει και για σας και να περνάει και ευχάριστα. Α, ναι, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, πρώτο Θεός. Τετάρτη αύριο. Σε ποιο θα κάνουμε μουσικό αφιέρωμα? Μέχρι τότε ήταν η εκπομπή Αιγαίου Ερωτός Τραγούδι.

0: κάνε με να τρελαθώ. Είναι το Μεσοπέλαγα, το 8ο κατά σειρά. Προσωπικό τραγούδι της Βασιλικής Κατερίνης σε αποκλειστικότητα Ματθαίου Γιαννούλη σε στίχο και μουσική. Πιο καλοκαιρινό, πιο δροσερό, πιο χορευτικό, πιο καινούριο δεν γίνεται. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μου που είναι non-stop κοντά μου. Είναι οι καλύτεροι στο είδος τους, δεν έχουν ανάγκη καμία προβολή, καμία διαφήμιση. Παρόλα αυτά με στηρίζουν στα μουσικά μου όνειρα. Και αυτή είναι ο Γιώργος Γρατσίας με τις ολοκληρωμένες του λύσεις. Η Κατερίνα Φλεριανού Καραφιλίδη με το εστιατόριο μεζοδοπολείο μεταξύ μας. Ο Γιώργος Σιδερής, κρεοπολείο Μπέι και Ήγη. Η Κυριακή Γεροντάκη με το ποντοπολείο Μπέι. Και ο αγαπημένος μου Νίκος Πιταρά, στυροκομείο Νικόλα Πιταρά. Αξία ανεκτήμητη να έχεις τέτοιους χορηγούς.
1: Πώς το λένε αυτό που νιώθω και που νιώθεις μη ρωτάς. Είναι πάθος, είναι τρέλα.
0: Είναι, είναι, αλλιώς δεν βγαίνει.
1: Κάνε, κάνε, κάνε, κάνε.
0: Αυτός ο απότηρος στόχος και αύριο πρωτοθεώς στις 12. Κάνε. Μέχρι τότε από την Δανάη Κουτελιέρη να θυμάσαι. Γιατί δεν ξέρω αν στο είπε κανένας τώρα που έλειπα. Είσαι, ήσουν και θα είσαι το καλύτερο ακροατήριο ever. Χρόνια πολλά σε όλους τους διδύμους που γεννηθήκατε 2 του Ιούνιου. Μέχρι αύριο λοιπόν στις 12 από τη Δανάη Κουτελιέρη. Πολλά φιλιά, καλό μεσημέρι, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι με υγεία.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
3: Στο τυροκομείο Πιταρά η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Naxupop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
5: Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
6: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
5: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι. Να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
6: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
5: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί κερακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
6: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου. Να τα στείλουν στην Αθήνα.
3: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί, κερακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ή.
4: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Ναξός περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22 850 25 137. Αποστολή προϊόντων σε Ναξό, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
3: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε,
1: καλό μήνα. Καλό μήνα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
0: Καλό
1: καλοκαίρι, όλα τα καλά.
0: Καλά
1: κρασιά. Γενικότερα, πάντως, όλα με το καλό. Όλα τα καλά του κόσμου να έχετε να το απολαύσετε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, Κυκλάδες On Air. Μαντός Τουρνάρα, Γενικό Δημοσιογλιανός. Εδώ είμαστε και σήμερα. Κάνει ζέστα. Η θερμοκρασία, εντάξει, χτες ήταν στους 28 βαθμούς. Η μεγαλύτερη που καταγράφει στην ΑΕΣ Κυκλάδες νομίζω ήταν 29.
0: Πού?
1: Εντάξει, στα μικρά νησιά.
0: Ναι.
1: 30 δεν είδαμε χθες. Τώρα σήμερα δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα δούμε.
0: Ναι, σήμερα λέει εδώ 25, αλλά σιγά μην είναι 25.
1: Κάτσε να δω 25. Τότε για να σε βάλω. Μέχρι να πει κάτι.
0: Αύριο το
1: να
0: πρωί
1: το δω.
0: Είναι η ασθενή βροχή, σιγά μην βρέξει.
1: Ναι,
0: και 24.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: 26 μεθαύριο, 27 την Παρασκευή, 30 το Σάββατο, 31 στην Κυριακή και δεν συμμαζεύεται. Και θα πάει έτσι εντάξει ο καιρός.
1: Εγώ δεν μπορώ να σου πω αυτά. Εγώ θα σου πω τώρα τι θερμοκρασία μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή. Μόλις λειτουργήσει το σύστημα. Οπότε να έχεις μια εικόνα μέχρι να πεις δηλαδή πώς μπορούν να μας βρουν ή οτιδήποτε.
0: Δεν χρειάζεται, θα τα πω εγώ αυτά, αλλά δεν χρειάζεται. Βγείτε μια βόλτα έτσι έξω στον ήλιο, αν είστε
1: εντάξει,
0: μέσα.
1: Εντάξει,
0: παιδί
1: μου, να έχει μια εικόνα. Η αίσθηση είναι πάντα διαφορετική.
0: Αυτό εντάξει που σας είπα πριν από λίγο, δηλαδή το 20, πόσο είπα πριν από λίγο για σήμερα, 24. Δεν είναι 24,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: 24, ναι,
0: είναι 28 με στο νερό, μη σας πω και βάλε. Λοιπόν, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας.
1: Ναι.
0: Νικόδημος Λιανός στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες. Μαντός Τουρνάρα με λατινικούς χαρακτήρες. Στο Instagram Naxos Press εννοείται με λατινικούς χαρακτήρες και Αδαμαντίας Τουρνάρα το αυτό.
1: Ναι.
0: Και επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα social media της ραδιοφωνίας Κυκλάδων.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι η χαμηλότερη θερμοκρασία σήμερα έχει καταγραφεί στην Γκαία με 18 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Ενώ η ψηλότερη είναι στους 28 που είναι στην μέση της Νάξου. Νομίζω και χθες πρέπει να ήταν εκεί η υψηλότερη θερμοκρασία. Αν μου δώσεις ένα λεπτό θα σου πω.
0: Θα σου δώσω και ένα και δύο και
1: ναι, εντάξει, το βρήκαμε. Okay,
0: τι ωραία
1: πρόβλημα
0: που είναι η Νάξος, ρε παιδί μου. Τι ωραία που είναι.
1: Γιατί είναι ωραία, πώς
0: είναι ωραία, προβάλλεται παντού.
1: Ναι, εντάξει, το βρήκαμε. Okay,
0: τι ωραία που είναι η Νάξος, ρε παιδί μου. Τι ωραία που είναι.
1: Γιατί είναι ωραία, πώς
0: είναι ωραία, προβάλλεται.

0: το Δημοτικό Συμβούλιο, όσον αφορά τη Δημοτική Επιτροπή Νάξου και Μικροκυκλάδων, είχε Δημοτική Επιτροπή, είχε 5-6 θεματάκια. Οπότε το.
1: Τι?
0: Ναι, η Δημοτική Επιτροπή, σωστά, 29/5. Ναι, σήμερα είναι λοιπόν, έχει ξεκινήσει. 29/5 ήταν πρόσκληση. Για σήμερα Τρίτη, μετά τις 12, οπότε είμαστε, ξέρετε, έχει 9 θέματα, με καθαριότητες, με ιστορίες, έχει μισθώσεις χώρου βασικά, έχει, η οποία είναι απαραίτητη στη χώρα, στην Απείρανθο, και έχει και το θέμα με την εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης, Greco Islands, στις Μικρές Κυκλάδες. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά όσον αφορά το Δήμο. Έχουμε πει ότι από 29 του μήνα έχουμε την διακοπή της δρομολόγησης, μάλλον της κίνησης των οχημάτων στη χερσαία ζώνη μετά τη Δύση του Ηλίου, που είναι επίσης σημαντικό, μετά τις 8 Δύση του Ηλίου. Και έχουμε βέβαια και τις πανελλαδικές, οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Σήμερα ήταν μία ακόμα ημέρα, η δεύτερη για τα παιδιά του ΕΠΑΛ.
1: Καλή επιτυχία, παιδιά. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Μην τρελαίνεστε και όλα θα πάνε καλά.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν.
0: Και έχουμε βέβαια και το θέμα με, με την απώλεια του Νάσου Αθανασίου. Πριν από λίγο έγινε γνωστό, πριν από μισή ώρα περίπου, ότι έφυγε σε ηλικία 75 ετών. Οι περισσότεροι τον γνωρίζουν, νεότεροι τον ξέρουν ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Οι παλαιότεροι τον ξέρουν και ως δημοσιογράφο, μέλος της ΕΣΥΕΑ. Νομίζω ότι ήταν και στην ΕΡΤ. Ναι, μπράβο.
1: Ναι,
0: κάθε μεσημέρι,
1: ναι,
0: το 1976.
1: Τον Παπαδάκη αυτό, μαζί, είπα, με τη Σαλήνα Διγενή.
0: Ναι.
1: Τρεις στον αέρα.
0: Τρεις στον αέρα, ναι. Και μετά βρέθηκε στο Mega Channel, παρουσιάζοντας την εκπομπή, και αργότερα μπήκε στα πολιτικά.
1: Μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ναι, και συγγραφέα.
1: Σιγά-σιγά, ναι.
0: Είναι από τα πρόσωπα τα οποία άφησαν το στίγμα του και αυτό, ιδιαίτερα στα ΜΜΕ.
1: Δεν ήταν μεγάλο, 75 χρονών, ευνηδιάστηκα, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν ήταν άρρωστο άνθρωπο, αλλά ευνηδιάστηκα.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Απλά να πούμε ότι πολλοί μιλάνε για ανθρώπου οι οποίοι έχουν κάνει μια καριέρα στα ΜΜΕ ή γενικότερα σε ένα χώρο, μεταπηδούν στην πολιτική και εκεί κάποιοι θεωρούν ότι κάνουν λάθος, γιατί ξέρεις, η πολιτική είναι μια άλλη λογική. Δεν ξέρω, εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας.
1: Στο συνάφι μας πάντως, το πιο σύνηθες είναι να μεταπηδήσει κάποιος στην πολιτική ή στις δημόσιες σχέσεις.
0: Ναι.
1: Να κάνει PR εντάξει, δηλαδή.
0: Ναι, PR,
1: ναι. Αυτό είναι, μη σου πω ότι το δεύτερο είναι πολύ πιο σύνηθες από ότι το πρώτο.
0: Ναι.
1: Από την πολιτική.
0: Ναι, μπράβο, το βρήκα.
1: Το βρήκες?
0: Ναι, γιατί μου άρεσε μια ανάρτηση. Ξέρεις, αυτές τις μέρες γίνεται μεγάλη κουβέντα για την. Να πούμε βέβαια ότι το γεγονός της ημέρας, εκτός από την απώλεια του Αθανασίου, είναι και η διάλυση της Νέας Αριστεράς.
1: Ναι, γεια σας.
0: Δύο χρόνια, 150 άτομα, ναι, 150 άτομα έγραψαν.
1: Γεια σας,
0: αποχαιρετιστήριο. 7 βουλευτές, διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα και ανάμεσα στους 150 είναι και ο Νίκος Ερμαλένιος, ο οποίος αποχώρησε και αυτός από τη Νέα Αριστερά. Τώρα θα προφανώς όλοι αυτοί πηγαίνουν για το κίνημα Ελλάς.
1: Δεν ξέρεις.
0: Εντάξει, το 90% είναι Ελλάς.
1: Δεν ξέρεις. Εντάξει, και η Καριστιανού διάβαζα σήμερα στη δημοσκόπηση αυτή της Opinion Poll. Έχει λέει και αυτή η δεξαμενή.
0: Εντάξει, δεν θα πάρει τώρα από τη Νέα Αριστερά. Πολύ λίγο.
1: Δεν ξέρεις.
0: Η βάση είναι αυτή. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ η ανάρτηση που έχει κάνει σήμερα ο Νίκος Μουρατίδης. Welcome to the zoo. Έχω γίνει fan γιατί. Ασχολείται με ένα παλικάρι το οποίο εμφανίζεται στην πολιτική σκηνή,
1: ναι,
0: και ο οποίος έδωσε συνέντευξη,
1: ναι,
0: στο Open και δήλωσε ότι η ακρίβεια είναι πάρα πολύ και οι δικοί του εργαζόμενοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και δεν βγάζουν το μήνα οι δικοί του εργαζόμενοι. Αυτός λοιπόν είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, είναι ο κύριος Νίκος Νιφούδης,
1: ναι,
0: ο οποίος έχει εστίαση.
1: Ναι.
0: Και είναι και από τα πρόσωπα τα οποία 2015, 2016, 2017, 2018 είχε καταφερθεί γραπτά εναντίον του Τσίπρα. Με σκληρούς όρους.
1: Αλλάζουν οι κύριοι,
0: ναι, βέβαια.
1: Και εσύ τώρα.
0: Απλά αυτό που αναφέρει ο κύριος Μουρατίδης είναι ότι

0: από τη στιγμή που είναι επιχειρηματίας. Mm-hmm. Ωραία. Και είναι και εκπρόσωπος τύπου ενός κόμματος που έρχεται με βασικό θέμα να ρίξουμε την ακρίβεια για τα υπόλοιπα. Δεν μπορεί να λέει ότι στο δικό του εστιατόριο οι εργαζόμενοι...
1: Τώρα, με τις υπάρχουσες συνθήκες. Άμα έρθουμε όμως εμείς θα τα αλλάξουμε όλα.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά ρε παλικάρι...
1: Άντε ρε παλικάρι.
0: Βάλε κάτι, βάλε άλλα 100 για να οι δικοί σου εργαζόμενοι να αισθάνονται καλά, να βγάζουν το μήνυμα.
1: Δεν φτάνουν, σου λέει, με τις συνθήκες αυτές για την επιχειρηματικότητα. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι στην τσέπη άλλο και να βοηθήσω τους εργαζόμενους. Όταν όμως θα έρθουμε εμείς τα πράγματα, θα έχω τη δυνατότητα αυτή και εγώ και ο υπόλοιπος επιχειρηματικός κόσμος, και έτσι ο κόσμος μας θα γίνει καλύτερος. Αυτό σου απάντησα ήδη. Δηλαδή είναι σαν να σου απάντησε εκείνος.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ξέρεις πώς λέγεται η νίκη της Αμοθράκης?
1: Νίκη της Αμοθράκης.
0: Όχι.
1: Πώς λέγεται?
0: Δεν είναι Νίκη της Αμοθράκης στο Μουσείο του Λούβρου.
1: Πώς λέγεται? Τη έχουν αλλάξει όνομα?
0: Βέβαια.
1: Και πώς τη λένε?
0: Βίκτορι ντε Σαμοθράκε.
1: Α, ελευθερία. Ναι.
0: Ναι. Δεν είναι το Νίκη της Αμοθράκης.
1: Ναι.
0: Είναι Βίκτορι.
1: Βίκτορι.
0: Ναι. Ντε Σαμοθράκε.
1: Ευτυχώς που έχουν αφήσει τη Σαμοθράκη.
0: Ναι, πάλι καλά. Ναι.
1: Φαντάζεσαι να είχαν εκτοπίσει και τη Σαμοθράκη.
0: Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί οι Γάλλοι βγήκαν και είπαν ότι θα στείλουμε κάποια θραύσματα πίσω στην Ελλάδα. Ναι, που αυτό η ελληνική πολιτική σκηνή το πήρε ως νίκη να διεκδικήσουμε κάτι για το Λούβρο. Από το Λούβρο, όχι από το Λούβρο, από το
1: Αλγίνια,
0: ρε παιδί μου.
1: Όχι, Αλγίνια, μην τα λες Αλγίνια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, από το Βρετανικό Μουσείο.
1: Τα γλυπτά του Παρθενώνα.
0: Να πάρουμε πίσω. Αλλά εκείνη τη Βίκτορ δεν τη δίνεται και αυτή πίσω, ή και αυτή την.
1: Γιατί την Αφροδίτη.
0: Ή την Αφροδιτούλα, ή ακόμα και τη Μόνα Λίζα, να τα δώσετε πίσω.
1: Τη Μόνα Λίζα.
0: Ναι, εκεί που ανήκει. Ναι, εκεί που ανήκει. Γιατί όπω είναι γνωστό.
1: Εντάξει, η Μόνα Λίζα είναι τόσο δάλε.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Έπαθα σοκ όταν το
1: είδα. Εγώ δεν το είδα, δεν το γιατί δεν πήγα. Αχ, μην το πει.
0: Εγώ όταν το είδα, έπαθα ένα ψηλό σοκ. Γιατί νόμιζα ότι είναι κάτι έτσι. Ξέρετε, όταν το βλέπει από μέκρη σε φωτογραφία και λες, όπου τι είναι, όταν πηγαίνει εκεί. Μεγαλειώδες, είναι μια γωνίτσα. Εκεί, όχι μια γωνίτσα. Στο
1: ναι, θέλω
0: είναι.
1: Να πω ρε παιδί μου σε όγκο, σε μέγεθος. Είναι πολύ μικρό το έργο, αλλά είναι όμως μεγαλειώδες ως προς την τεχνική του. Έτσι.
0: Η τεχνική, ένα χαμόγελο ήταν αυτό το χαμόγελο.
1: Μα χαμογελά.
0: Σιγά το πράγμα, εμείς έχουμε κάνει καλύτερα.
1: Εδώ υπάρχουν ενστάσεις αν χαμογελάει ή όχι.
0: Ναι, εντάξει, γίνεται μια συζήτηση. Απλά θέλω να πω ότι, για να το κλείσω αυτό, ότι καλό θα ήταν και οι Γάλλοι που μιλάνε
1: διαφορετικά. Να διοικήσουν πίσω τα δικά τους.
0: Ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς για το Λούβρο, γιατί πηγαίνεις για τη Σαμοθράκη που τη βλέπεις μπροστά σου μόλις μπαίνεις, καλημέρα, γεια σας. Ναι. Για μια Αφροδιτούλα και για μια Μοναλίζα πηγαίνεις. Δεν πηγαίνεις για τίποτα άλλο. Τα άλλα μπορεί να τα βρεις και αλλού.
1: Γιατί πώς βρέθηκε από το χωράφι όμως κατευθείαν στην Γαλλία η Αφροδιτούλα.
0: Και βέβαια να σημειώσουμε ότι τα συγκεκριμένα, τα δύο, γιατί το τρίτο, το πρώτο μάλλον, είναι σε κοινή θέα με το καλημέρα μόλις μπαίνεις. Το βλέπεις και παθαίνεις ένα ψηλό σοκ. Mm-hmm. Τα άλλα δύο είναι σε μόνα τους σε αίθουσες. Mm-hmm. Όλα τα άλλα είναι μαζί. Mm-hmm. Το ένα μαζί με το άλλο. Mm-hmm. Αλλά τα δύο συγκεκριμένα είναι
1: τα βλέπεις
0: μόνα
1: μαζί. Ναι. Εν τω μεταξύ, αν δεν βρισκόταν σε γαλλικά χέρια η Αφροδίτη τότε, θα βρισκόταν το πιο πιθανό σε οθωμανικά χέρια. Εντάξει, να το πούμε και αυτό. Mm. Πάντως σε κάποια άλλα χέρια θα βρισκόταν. Ναι. Δεν το συζητάμε. Επίσης, στο Βρετανικό Μουσείο, τι σε υποδέχεται? Έχεις πάει, δεν έχεις πάει?
0: Βέβαια,
1: εννοείται.
0: Όχι, δεν έχω πάει.
1: Τι σε υποδέχεται?
0: Τι ζωή.
1: Καριάτιδα. Ποιος θα σε υποδεχόταν στο Βρετανικό Μουσείο? Μην τρελαθούμε. Η μία και μοναδική, η μονάχη τη εκεί. Και οι άλλες εδώ πίσω.
0: Να πούμε βέβαια ότι και στο Μουσείο του Βερολίνου, το πιο έτσι διάσημο Μουσείο του Βερολίνου, αυτό που σε υποδέχεται είναι ο περίφημος βωμός της Φεστού.
1: Όχι ο βωμός, παιδί μου.
0: Βωμός είναι. Βωμός της, που είναι στη Μικρά Ασία, που ήταν κόλληση το μυαλό
1: μου. Φεστός.
0: Όχι, Φεστός είναι στην Κρήτη.
1: Και τώρα τα μαντάρα τα
0: κάνω. Ναι, τα έκανα αυτά τώρα, γιατί είναι βωμός ο οποίος μόλις μπαίνεις μέσα, τσαπ, μπροστά σου είναι 3, 4, 5, 6 σκαλιά και είναι ο βωμός. Ναι, εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε. Αυτό έχω δει αυτό. Ξέρεις, είναι από αυτά που έχω δει, γιατί έχω πάει. Έχω να λέω ότι έχω πάει σε δύο μουσεία και εγώ στη ζωή μου. Ναι, βωμός.
1: Εγώ μπερδεύτηκα με το δίσκο.
0: Α,
1: τη Φεστού.
0: Όχι, δεν είναι. Θα
1: προσπαθούσα
0: είναι
1: να συνδυάσω μικρά Ασία με δίσκο.
0: Βωμός Περγάμου.
1: Ο
0: Βωμός Περγάμου βρίσκεται εδώ, ναι.
1: Κρήτη.
0: Εννοείται. Ναι. Είναι στο Μουσείο της Περγάμου, που είναι το πιο σημαντικό μουσείο όσον αφορά την αρχαία, τον αρχαίο κόσμο στο Βερολίνο. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και παθαίνεις ένα οτιδήποτε. Είναι φοβερό.
1: Ναι, εντάξει. Πάντως ελληνικό στοιχείο παντού, έτσι.
0: Ναι.
1: Μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Αυτό βλέπεις. Όταν μπαίνεις μέσα.
1: Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ελληνικό στοιχείο παντού. Εμείς ως Έλληνες όμως. Ναι, εντάξει.
0: Το πήραμε όπως είδαμε.
1: Ναι, ναι. Εμείς ως Έλληνες, πώς έχουμε έτσι διασφαλίσει την πατρότητα όλων αυτών, ακόμα και στο εξωτερικό που βρίσκονται. Δηλαδή έχουμε...
0: Ποια πατρότητα εδώ και τα δικά μας χρόνια να τα χάσουμε. Τώρα ψάχνει να τα βρεις εκεί τώρα.
1: Μιλες μεγάλες κουβέντες, μιλες μεγάλες.
0: Πάντως πήραμε παράταση ένα μήνα ακόμα, γιατί κάτι έγινε, λέει, κάτι γραφειοκρατικό και δεν θα βγάλουμε αυτό το μήνα το νομοσχέδιο για την Γαλάζια πατρίδα.
1: Α, ναι, ναι, ναι, γραφειοκρατικά είναι τα θέματα. Έχουν προβλήματα εκεί στην Τουρκία.
0: Και δεν θα
1: πήρε, λέει, παράταση. Οπότε ένα μήνα μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι, κατάλαβες. Δεν θα αλλάξουν τα σύνορα, μην φοβάστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είμαστε
0: παιδιά εκεί στην Αμοργό, μην αγχώνεστε.
1: Σε καλό δρόμο.
0: Και εμείς βέβαια δεν αγχωνόμαστε.
1: Θα προλάβουμε να πάμε.
0: Ναι, είμαστε, ναι, δεν θέλουμε διαβατήριο.
1: Χωρίς διαβατήριο.
0: Είμαστε ακόμα, δεν είμαστε ακόμα παραμεθόριο. Από την επόμενο μήνα μπορεί.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό. Μέχρι τώρα καλά είναι τα πράγματα.
1: Ευτυχώς που έχουν και γραφειοκρατικά θέματα εκεί στην Τουρκία, κατάλαβες.
0: Εντάξει, ναι, τα έχουν και αυτά.
1: Τώρα, μισό λεπτάκι, γιατί εγώ έχω ψιλομπερδευτεί, γιατί έχω διαβάσει και τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις που έχουν γίνει και δεν έχω καταλάβει. Κάποιοι λένε και το υπερασπίζονται ότι αυτό το πράγμα είναι πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Ότι όντως έχει συμβεί. Κάποιοι άλλοι λένε, ρε παιδιά, δεν παίζει. Ας πούμε, είναι τεχνητή νοημοσύνη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω εάν, τι από τα δύο είναι. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να είναι. Δεν είναι ωραίο. Εντάξει. Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν είναι ωραίο. Είναι. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι χαλιά. Τι δεν είναι ωραίο, τι συζητάμε τώρα. Είναι...
0: Ωραίο
1: είναι. Τι ωραίο είναι.
0: Ειδικά έχει κάνει μια ανάρτηση.
1: Να καθίσεις με μαγιό εκεί, ε.
0: Ναι, ναι, αυτό. Έχει κάνει μια ανάρτηση ο φίλος μου ο Μιχαήλ. Ο Absolute, ο οποίος έχει βάλει εκεί την Ευρωλίγκα, δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Ναι, και είναι μια χαρά, ξέρεις. Ναι, βέβαια, είναι πολύ ωραίο και θέλω να το κλέψω. Να
1: ματσάκι,
0: κάνω
1: ματσάκι.
0: Έχουμε ματσάκι την Κυριακή, την αύριο. Και ναι, είναι κάτι το οποίο πονάει λίγο. Λοιπόν, θα χάσουμε τώρα, όχι τίποτα άλλο. Ο Νίκος έχει στείλει μια φωτογραφία, ένας φίλος μας ο Νίκος, από την Μικρή Βίγκλα. Εκεί που είδαμε το Σάββατο, που το είδαμε εκείνο που το βγάλαμε για φωτογραφία, εκεί έτσι κάτι ωραία πράγματα και που έχουν μείνει, που αποθέτουν οι άνθρωποι τα σκουπίδια.
1: Ναι, κάτι κάτι γεμάτη.
0: Κάτι γεμάτη. Ναι. Πριν από λίγο, η ίδια φωτογραφία, το ίδιο σημείο εκεί.
1: Τα ίδια σκουπίδια.
0: Τα ίδια σκουπίδια, ναι, προφανώς.
1: Άρα τι, δεν έχει περάσει.
0: Δεν ξέρω, ή πέρασε και.
1: Ξαναγέμισε.
0: Ναι, ή.
1: Λοιπόν, πρέπει να μιλήσουμε με τον κύριο Βιτζιλέο οπωσδήποτε, να δούμε τι γίνεται φέτος και γιατί αυτή η εικόνα φέτος, έτσι, τουλάχιστον οι πρώτες εικόνες που έχουμε πάρει είναι τέτοιες. Είμαι σίγουρη ότι θα μας πει ο κύριος Βιτζιλέος και το προσωπικό ξανά και το καταλαβαίνω αυτό, το ακούω αυτό, έτσι. Αλλά πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί φέτος βλέπω, ακούω πολλά παράπονα για την καθαριότητα και είμαι ακόμα νωρίς.
0: Ναι. Τώρα, ναι, προσπαθώ να καταλάβω τώρα αυτό με τους καναπέδες. Δηλαδή, πραγματικά, το ότι ο ένας τύπος πήγε και έβαλε δύο βελούδινες καναπέδες, τρεις βελούδινες καναπέδες, ένα, δύο μεγάλους και ένα, δύο μικρούς μάλλον και ένα διθέσιο. Δύο
1: πολυθρόνες
0: και αυτό. Και δύο ξύλινα.
1: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
0: Σκαμπό.
1: Να δώσω, ναι, και ένα παραδοσιακό στοιχείο, ρε παιδί μου.
0: Τι λογική μπορεί να έχει.
1: Τώρα, δεν ξέρω, είναι αληθινή αυτή η φωτογραφία, αληθινά.
0: Ναι, είναι αληθινή.
1: Είναι αληθινή τελικά.
0: Ναι, είναι αληθινή.
1: Εγώ πραγματικά σου μιλάω, θα έλεγα ότι είναι ψεύτικη και τεχνητή νοημοσύνη στο φουλ.
0: Ναι, προσπαθώ να καταλάβω τη λογική.
1: Με ποια,
0: γιατί,
1: λογική.
0: Ναι, πρώτα απ' όλα δεν έχει μια ομπρέλα από πάνω. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος,
1: ναι, που θέλει να κάτσει. Ναι, η ομπρέλα θα την κατάσταση.
0: Ναι, παιδί μου. Δηλαδή υπάρχει, πρόσεξη, υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Άνδρο.
1: Με βελούδινους καναπέδες.
0: Ναι, αλλά στην Άνδρο τι έχουν κάνει οι θεούλιδες. Το έχουν χώσει μέσα σε μια σπηλιά. Οπότε έχει σκιά εκεί, φυσική σκιά.
1: Εκεί είναι σαλονάκι.
0: Εκεί είναι σαλονάκι, ναι, μόνο τηλεόραση.
1: Είναι παραλία.
0: Είναι παραλία. Οπότε εκεί πες ότι έχει μια λογική, μία, που δεν έχει λογική, αλλά έχει μία λογική. Δηλαδή, 1% υπάρχει κάτι.
1: Ναι.
0: Εδώ δεν έχει καμία.
1: Και είναι και σκούρη κιόλας, έτσι.
0: Ναι.
1: Σκάει ο ήλιος πάνω.
0: Θα πάει ο άλλος με το μαγιό να κάτσει ή με οπουδήποτε και θα ψοφήσει από τη ζέστη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχει κάτι να κερδίσει. Ουσιαστικά μόνο κακόγουστο είναι.
1: Αισθητική, γιατί μιλάς έτσι. Αισθητική, ναι, δηλαδή... άμα δεν έχεις αισθητική μη μιλάς. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Και το χειρότερο
1: τώρα
0: είναι ότι το παίρνει τώρα ο άλλος και λέει είναι αξιότες,
1: είναι αξιο... αυτό είναι που
0: είναι κακόγουστοι. Είναι αξιότες είναι το ένα, είναι αξιότες, ναι, είναι το άλλο.
1: Είναι για όλο
0: δεν
1: το...
0: είναι, είναι αξιότες.
1: Παιδιά, είναι ένας ο οποίος αποφάσισε να κάνει αυτό το πράγμα, κακογουστία κατά την άποψή μου, το έκανε, οκ. Okay. Θεωρώ ότι θα το πάρει πίσω μετά από όλο αυτό. Κοίτα, το σούσουρο που έχει γίνει στην Άξο.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν είναι κακό ως marketing.
1: Τι?
0: Είναι κακό ως marketing.
1: Αρνητική
0: διαφήμιση. Θα πάει ο άλλος να δει που βρίσκεται.
1: Ναι.
0: Θα πάει εκεί, δεν θα κάτσει.
1: Θα κάτσει.
0: Αλλά θα πάει μέχρι εκεί. Άρα και, γιατί και εγώ έχω περιέργεια να δω που βρίσκεται αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν είναι μια μορφή marketing.
1: Δεν μπήκα καν στη διαδικασία γιατί νόμιζα ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη.
0: Το θέμα είναι όμως ότι ρε παλικάρια. Okay, δηλαδή ξέρω κι εγώ αυτό.
1: Όχι ρε παιδιά, είπαμε. Εντάξει, είπαμε, μην φτάσουμε και εκεί τώρα. Δηλαδή.
0: Τι?
1: Βάλε μια ξαπλώστρα. Βάλε,
0: ναι, βάλε κάτι,
1: μια ιδιαίτερη ξαπλώστρα. Ξέρω εγώ, βάλε κάτι που να συνάδει με το περιβάλλον. Τώρα πήγες και μου κοτσάρισες και τους καναπέδες και το σαλόνι. Λέμε το σκρίνιο λίγο. Πάνε και το σκρίνιο εκεί πέρα.
0: Πάντως στην τεχνητή νομοσύνη μου βάλει και μια τηλεόραση. Το σεμέ, το κλασικό.
1: Το σεμεδάκι πάνω από τη τηλεόραση. Είναι δυνατόν. Το σκρίνιο. Χωρίς το σκρίνιο δεν έχεις να πας πουθενά. Με τα ποτήρια μέσα, με τα
0: φάμπτα. Έχω ένα σπίτι. Λοιπόν, να πούμε ότι ολοκληρώθηκαν η δεύτερη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων, πανελληνίων πανελλαδικών. Εξετάστηκαν στα μαθηματικά
1: τα παιδιά.
0: Τα παιδιά. Την Παρασκευή ήταν ελληνική. Αύριο είναι αυτά τα εξετάσεις, ήταν για τα παιδιά του ΕΠΑΛ σήμερα.
1: Ναι, άλγευρα.
0: Ναι, μαθηματικά. Να. Αυτό, ναι.
1: Καλά, είναι και δεν είναι μόνο
0: για τέλος πάντων, μαθηματικά βλέπω εδώ πέρα, οπότε δεν ξέρω τι είναι ή δεν είναι. Το πρόγραμμα του εξετάσεις που να μένουμε, ναι. Λοιπόν, αύριο είναι αρχαία ελληνικά για τις ανθρωπιστικών σπουδών, για τους απόφοιτους του ΓΕΛ, μαθηματικά, θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής και βιολογία.
1: Μάλιστα.
0: Για τα υγείας.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, αυτά.
1: Ωραία. Άντε παιδιά, καλή επιτυχία. Και να ξέρεις, Νικόδημε, ότι το σουφλέ δεν μπορεί να φουσκώσει δύο φορές. Βαρουφάκης.
0: Έλα ρε Γιάννη,
1: με έναν ή θέλω να τα λες όλα.
0: Έλα ρε Γιάννη.
1: Το σουφλέ δεν μπορεί να φουσκώσει δύο φορές.
0: Έλα ρε Γιάννη.
1: Και είπε ότι ο Τσίπρας εξευτιλίζει όσους του έκαναν τη βρωμοδουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Επίσης μου άρεσε, μια που μιλάμε για αυτά, η δήλωση που έκανε ο Γιούνκερ.
1: Τι έκανε πάλι,
0: χθες ήταν ένα επεισόδιο ακόμα από.
1: Ναι, δεν το παρακολούθησα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, εγώ τα παρακολουθώ.
1: Κοίτα,
0: μέσα από το διαδίκτυο.
1: Όχι,
0: να πάρω δόση. Θα το πάρουμε
1: όλοι
0: μαζί.
1: Όλοι μαζί, ναι, θα το πάρουμε.
0: Ναι. Για πες. Λοιπόν, είπε ο Γιούνκερ, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, ασχολείται με το δημοψήφισμα. Τη συζήτηση που έγινε πριν μετά, ότι εκνευρίστηκαν γιατί δεν του το είχε πει ότι θα κάνει δημοψήφισμα, του το είπε τελευταία στιγμή. Ότι έπρεπε να πάρει, ναι, το surprise. Και λέει ο Γιούνκερ, εγώ λέει, ευνηδιάστηκα, αλλά από την άλλη, επειδή αγαπώ τους Έλληνες, έπαιρνα τηλέφωνο.
1: Ο Γιούνκερ αγαπά τους Έλληνες.
0: Ναι, ναι, όντως, αυτό είναι αλήθεια. Έχει συλληφθεί πολλές φορές σε γνωστά εστιατόρια, παραλιακή.
1: Να τρώει σαλάτες και μουσακάδες.
0: Λοιπόν, ναι, μουσακάδες.
1: Και γύρω.
0: Έπαιρνα, λέει, τηλέφωνο, ναι, ελληνικά νοικοκυριά,
1: ναι,
0: και τους ρώταγα πώς περνάνε.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Ναι, φαντάζεσαι να σε πάρει τηλέφωνο ο Γιούνκερ.
1: My name is Γιούνκερ.
0: Ναι, ξέρετε, είμαι αυτός που σκίζω. Πώς αισθάνεται, τα βγάλατε αυτό το μήνα, τα πήρατε καλά, εντάξει, πέρασε καλά ο μήνας σας.
1: Και είσαι σε, ναι, στην άλλη άκρη της γραμμής τέλος πάντων και λες ποιας, ο Γιούνκερ είμαι, τώρα που σε βρήκα.
0: Και να έχεις τσακωθεί με τη γυναίκα, σκέφτες λέγε... κάπου να ξεσπάσει.
1: Πώς, λέγε, πώς τη λέγανε η Αμαλία στο παραπέντε. Έλα εδώ εσύ.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν τα θυμάμαι τις ατάκες. Αλλά φαντάζεσαι να είσαι εμβριασμένος από κάτι οτιδήποτε. Έχεις δει λογαριασμού
1: πάνω
0: μου
1: σχάρι.
0: Σε πάρει τηλέφωνο Γιούνκερ. Ωραία στιγμή. Κάτσε τώρα που σε βρήκα. Γιατί πρέπει να βγάλω από μέσα μου. Ναι, έπαιρνα λίγο τηλέφωνο το ελληνικό.
1: Και φώναξε μου και εκείνον τον άλλον, τον Τόμσον. Δίπλα σου είναι, πες του να μην κρύβεται.
0: Ντάισε Μπλουμ και όλους οι υπόλοιπους. Να σας πω εγώ τι γίνεται.
1: Πες του να μην κρύβεται.
0: Φαντάζεσαι. Να σε πάρει τηλέφωνο Γιούνκερ. Να κάθεσαι ωραία και καλά να βλέπεις τηλεόραση ή να συζητάς με τα παιδιά σου, να παίζεις με το σκύλο σου. Να... κάνει δίκιο και ξαφνικά χτυπήσει το τηλέφωνο.
1: Κοίτα, σε μένα, άμα με έπαιρνε τηλέφωνο ο Γιούγκερ.
0: Είμαι ο Γιούγκερ.
1: Εμένα, oh. Άμα με έπαιρνε και σένα, άμα σε έπαιρνε τηλέφωνο ο Γιούγκερ, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτόσουν ποιο θα ήταν.
0: Ότι μου κάνουν φάρση και το κλείσουν.
1: Όχι, εσύ, δεν θα ήταν αυτό. Άμα το τέλος πάντων το διαπίστωσε.
0: Συγγνώμη, εσύ θα το πίστευε ότι είναι ο Γιούγκερ.
1: Στην πρώτη έτσι ανάγνωση, όχι. Άμα μου πει ο άλλο ο μετά θα το διαπίστωνα. Λοιπόν, και καταλαβαίνω ότι πραγματικά στο τηλέφωνο είναι ο Γιούγκερ. Ποιο το πρώτο πράγμα που θα έκανε.
0: Πού θα τον έβριζα.
1: Όχι ρε, εγώ θα του ζήταγα συνέντευξη.
0: Εγώ είμαι πολίτης. Δεν είμαι τέτοιο.
1: Τι είσαι δημοσιογράφος όμως πρώτα απ' όλα.
0: Εντάξει, είμαι πολίτης.
1: Θα του ζήταγα συνέντευξη. Θα του έλεγα κύριε αυτέ μου πώς.
0: Κύριε αυτέ μου, για ελάτε από εδώ να τα πούμε. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων.
0: Ναι, είστε καλά. Ναι, ναι, μπράβο. Καλά αυτό, ναι. Αποκλειστικό. Ναι, τα αποκλειστικά. Και αν δεν είναι ο Γιούνκερ, είναι τέτοιο. Επειδή είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να δίνει συγκεκριμένες οδηγίες που πρέπει να μιλάει όχι. Οπότε
1: θα
0: Γιούνκερ...
1: το Στουρνάρα θα του πω και αμέσως θα μου δώσει συνέντευξη εμένα.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα του πω ένα όνομα, Στουρνάρα. Παρεπιπτόντως και πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
0: Και σε ταξίδι.
1: Τα άκουσες έτσι. Δημήτρης Στουρνάρας και Σόιμου και Δαβλιώτης και στον Ολυμπιακό. Εντάξει. Ο Δημήτρης ο Στουρνάρας που στο είπα εγώ. Αυτός είναι δικός μου. Είναι αυτό από το Σόιμου. Είναι από τα μέρη μου. Λοιπόν και από το χωριό μου και συγγενείς. Βεβαίως. Αυτοί είμαστε οι Στουρνάροι.
0: Okay.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
0: Πάμε γιατί μετά πάμε πύργο Μπαζέου και...
1: Ναι. Ολόκληρη ιστορία λυστήσατε με το Γιούγκερ. Σενάριο, παιδί μου.
0: Τι να κάνουμε
1: και πεταλώνουμε τη δεύτερα.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Ναι.
0: Πάμε
2: μέχρι τον πύργο Παζαίου.
0: Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο.
2: Ναι, εμβληματικό. Εκεί που ξεκινάει λίγο πολύ το φεστιβάλ και ξεκινάει με την έκθεση, την καθιερωμένη που γίνεται. Ναι, έγινε τα εγγένεια το Σάββατο. Και εκεί συναντάμε μια παρέα, εγώ θα την πω. Αφή, τώρα θα μας πει η κυρία Γρηγορίου που είναι καλεσμένη και στην άλλη της ελεφανής γραμμής, τι είναι το Αφή, πότε ιδρύθηκε και ποιοι είναι μέσα σε αυτή την ομάδα.
0: Και το όνομα της έκθεσης Συναφή, βέβαια.
2: Μπράβο,
0: έτσι.
2: Αυτό, Συναφή.
0: Κυρία Γρηγορίου, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα,
1: η ομάδα αυτή, η Αφή Collective, σχηματίστηκε το 1979 από καλλιτέχνες που ασχολούνταν με διάφορα υλικά, που φτιάχναν έργα με διάφορα υλικά, αλλά όλα χειρονεκτικά. Και ο λόγος που μας ένωσε ήταν πρώτον διότι αυτό το είδος της τέχνης δεν ήταν ακόμα γνωστό στην Ελλάδα και οι περισσότεροι από εμάς έχουμε σπουδάσει στο εξωτερικό, και για να μην μας φύγει ούτε ο ενθουσιασμός ή για να μπορέσουμε να, σαν ομάδα να κάνουμε μεγαλύτερο γνωστό το είδος αυτό και στο κοινό και να εκπαιδεύσουμε και το κοινό αλλά και τους και άλλους καλλιτέχνες, γιατί δεν υπήρχαν τέτοιες σχολές. Γι' αυτό το λόγο σχηματίστηκε η Αφή Collective, η οποία υπάρχει ενεργή και συνεχώς όλα αυτά τα χρόνια. Και συνεχίζουμε βέβαια.
0: Εσείς οι καλλιτέχνες, οφείλω να ομολογήσω ότι έχετε φαντασία και μπορείτε να δημιουργήσετε διάφορα πράγματα. Απλά απορώ πώς μπορεί εύκολα ή δύσκολα να παντρευτεί το ξύλο με το μέταλλο, με το μπυλό, με το ύφασμα και ούτω καθεξής.
1: Καταρχάς, ο καθένας από εμάς έχει τα δικά του υλικά. Άλλος δουλεύει με πυλό, άλλος δουλεύει με νήματα, άλλος με υφάσματα, άλλος με μέταλλο, με δέρμα. Αλλά ακριβώς επειδή συνυπάρχουμε και τόσα χρόνια, πολλά έχουν μεταφερθεί και στους άλλους. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει χειροποίητο χαρτί, όπως είναι ο Γιάννης που κάνει έργα από χειροποίητο χαρτί και φτιάχνει μόνος του και το χαρτί. Έχω χρησιμοποιήσει εγώ, παίρνοντας κάποια χαρτιά χειροποίητα του Γιάννη, και έχω φτιάξει άλλα τελείως διαφορετικά έργα. Αλλά όλα αυτά, επειδή ξεκινάνε με την ίδια αρχή της ομάδας, δηλαδή παίρνουμε ένα φυσικό προϊόν, προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε υλικά που δεν χρειάζονται ενέργεια, που είναι της φύσης, φυτικές βαφές, γενικά κάποια οικολογικά.
0: Να προσέχουμε και το περιβάλλον. Προσέχουμε και το περιβάλλον.
1: Ναι, και όλα από την αρχή μέχρι το τέλος είναι φτιαγμένα από τα χέρια, γιατί η διαδικασία της κατασκευής όλων μας είναι χρονοβόρα, αλλά αυτή η διαδικασία είναι ένα ταξίδι. Είναι αρχίζεις, έχεις τη σκέψη, την ιδέα σου, προχωράς και αυτό μπορεί να πάρει πολύ χρόνο, αλλά είναι ακριβώς σαν ένα ταξίδι. Πηγαίνεις ταξίδι και τελειώνεις όταν γυρίζεις.
2: Μάλιστα. Εσείς ασχολείστε κυρίως με την υφαντική ταπισερή ή
1: κάτι άλλο? Δεν είναι τόσο ταπισερή, είναι υφαντική στο χειροκίνητο αργαλιό, αλλά αυτό που ήταν το χαρακτηριστικό της ομάδας είναι ότι χρησιμοποιούμε πολύ παλιές τεχνικές, αλλά με ένα καινούριο τρόπο για ένα εικαστικό αποτέλεσμα. Αυτό ήταν που δεν υπήρχε εδώ.
2: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί είπατε στην αρχή ότι τα είδη της τέχνης αυτό δεν υπήρχαν στην Ελλάδα. Και η φαντική τουλάχιστον είναι κάτι.
1: Σαν είδος, όχι, σαν τεχνική.
2: Σαν τεχνική.
1: Ήταν πάντα.
2: Ναι, γι' αυτό.
1: Από πολύ παλιά. Όχι, αυτό που δεν υπήρχε ήταν η τέχνη που γίνεται με αυτές τις τεχνικές, αλλά σύγχρονο αποτέλεσμα, με την έννοια ότι την εποχή εκείνη η γκαλερία, ας πούμε, δεχόντουσαν μόνο, σκεφτόντουσαν σαν εικαστικό μόνο την ζωγραφική, γλυπτική χαρακτική.
2: Αυτό
1: το είδος που είναι προχωρημένο, δηλαδή, και είναι με ένα καινούριο τρόπο ειδωμένο, δεν υπήρχε και δεν μπορούσες να πείσεις την γκαλερία για να.
2: Οπότε ουσιαστικά εσείς ανοίξατε τις γκαλερί, γενικότερα ανοίξατε στο κοινό πράγματα τα οποία τα είχαμε στο σπίτι μας, η γιαγιά που έκανε το εργαλείο ή οτιδήποτε, και το βγάλετε προς τα έξω.
1: Ναι,
2: σε απλά λόγια. Σε απλά λόγια.
1: Φέραμε, αυτό το πιο σπουδαίο είναι ότι δεν φέραμε τη γιαγιά. Φέραμε την τεχνική.
2: Ναι.
1: Με ένα καινούριο τρόπο. Και αυτό είναι, επειδή πολλές φορές αναφερόμαστε στην παράδοση και το εννοούμε κάτι που υπήρχε στο παρελθόν. Ενώ η λέξη παράδοση έρχεται από το ρήμα παραδίδω. Όταν λέμε παραδίδω στο παρελθόν, στο τώρα και στο μετά.
2: Σωστά.
1: Γι' αυτό μόνο με μια εξέλιξη και αυτών των τεχνικών θα μπορέσουν να, συνεχιστούν. Δεν μπορεί να είναι αυτό που ήταν παλιά.
0: Και προσαρμογή, έτσι. Δηλαδή, και προσαρμογή, ναι, στα δεδομένα της εποχής.
1: Ακριβώς. Ναι. Με έναν διαφορετικό τρόπο. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ο κόσμος πώς ανταποκρίνεται στα έργα σας, δηλαδή πώς αντιλαμβάνεται την τεχνική, την απόδοση, ναι, αυτό που θέλετε να αποδώσετε.
1: Νομίζω ότι ακριβώς επειδή αναφέρεται σε τεχνικές παλιές που είχαν λίγο ή πολύ ο καθένας κάποια σχέση ή είχαν δει, νομίζω ότι παρόλο που είναι πολύ καινούργια τα έργα και μάλιστα και τότε που πρωταρχίσαμε ήταν πολύ πρωτοπόρα, υπάρχει μια οικειότητα και τους φέρνει πιο κοντά από κάποια άλλα έργα με άλλες τεχνικές που δεν τις γνωρίζουν. Νομίζω ότι έφερε πολύ πιο κοντά τον κόσμο με αυτές τις τεχνικές.
2: Ωραία. Πάμε λίγο στον πύργο Μπαζέκο, στο φεστιβάλ Νάξου. Νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη σας εμφάνιση, έτσι, δεν είναι η πρώτη σας παρουσία.
1: Όχι, πέρσι το καλοκαίρι εγώ και ο Γιάννης Παπαδόπουλος που είμαστε από την Αφή Collective κάναμε μια σαν ατομική ο καθένας στο πύργο Μπαζέο. Και φέτος, επειδή έχει δει και τις εκθέσεις της ομάδας, μάλιστα πριν τα Χριστούγεννα και για τα Χριστούγεννα είχαμε κάνει μια μεγάλη έκθεση πάλι στη Γενάδιο Βιβλιοθήκη στην Αθήνα, είχε δει και ο κ. Βαζέος την έκθεση αυτή, αλλά και άλλες προηγούμενα της ΑΦΗ, του άρεσε πάρα πολύ η ομάδα, οπότε ζήτησε να γίνει μια έκθεση φέτος της ομάδας όλης.
0: Κυρία Γρηγορίου,
1: είμαστε και ευγνώμενες, γιατί είναι... πολύ ωραίος ο χώρος, ταιριάζει πάρα πολύ με τα έργα, καλύτερα από κάθε άλλο χώρο.
0: Πάνω σε αυτό που λέτε, εγώ όταν έχω ένα έργο τέχνη στα χέρια μου ή ένα αντικείμενο στα χέρια μου, θα προσέξω σε ποια γωνιά του σπιτιού μου θα το τοποθετήσω, για να είναι λίγο έτσι να μπορεί ο άλλος να το δει και να το θαυμάσει καλύτερα. Πόσο σημαντικός είναι ο χώρος στον οποίο κάνετε τις εκθέσεις σας, δηλαδή.
1: Πολύ σημαντικός. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Τις περισσότερες φορές ξέρουμε το χώρο στον οποίο θα πάμε. Πολλές φορές δουλεύονται τα έργα ακριβώς για το χώρο, όπως έγινε και τώρα φέτος με το πύργο Βαζέου. Δηλαδή όλα τα έργα είναι καινούρια. Ή ακόμα και αν είναι πιο παλιό, είχαμε όλες τις φωτογραφίες, είχαμε όλα τα δεδομένα για τον πύργο και δουλεύτηκαν έργα, τους περισσότερους είναι έργα καινούρια, ειδικά για τον πύργο.
2: Οπότε, εδώ να κάνω την ερώτηση, υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μην σας αρέσει ο χώρος και να μην γίνει μια έκθεση?
1: Όχι. Πάντοτε υπάρχουν πολλές, δηλαδή εμάς μας άρεσαν πάρα πολύ κάποιοι εναλλακτικοί χώροι και έχουμε κάνει σε πολλές.
2: Δεν μιλάμε τώρα για την άξονα, για να γίνει παρεξήγηση.
1: Γενικά λέω. Και έχουμε κάνει όμως και σε γκαλερί τώρα. Η Γενάδιος ήταν ένα πολύ διαφορετικός χώρος, μια πολύ, πολύ καλή αίθουσα με μάρμαρα, με τείχους πολύ ωραίους, ξέρω εγώ. Παρόλα αυτά ήταν, ίσως αν δεν είχαμε την πρόταση και από τη Γενάδιο Βιβλιοθήκη, δεν ξέρω αν θα την διαλέγαμε ακριβώς αυτή την αίθουσα. Παρόλα αυτά όμως, σε όποιον χώρο θα τα κάνουμε και θα τα καταφέρουμε.
2: Αυτό είναι δεδομένο. Όσον αφορά το χώρο, ο πύργος, πώς σας φαίνεται?
1: Καλά, τώρα τι να πω, ήμασταν και πέρσι, είναι καταπληκτικός. Είναι υπέροχοι χώροι, είναι υπέροχοι άνθρωποι αυτοί που τα οργανώνουν όλα αυτά, φιλόξενοι πολύ, τι να πω, είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, έχουμε κάνει και εδώ, έχουμε κάνει πολλές εκθέσεις στο εξωτερικό, αυτή τη φιλοξενία και το τόσο ωραίο χώρο δεν νομίζω ότι το έχουμε ξανά.
0: Κυρία Γρηγορίου, πώς αντιλαμβάνεται, αν αντιλαμβάνεται διαφορετικά ο επισκέπτης σε μια έκθεση σε ένα αστικό κέντρο σε σχέση με την επαρχία? Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, επειδή δεν έχουμε την τύχη, όπως στην Αθήνα έχουμε επιλογές, ας πούμε, έτσι, μπορούμε να...
1: Ναι. Τώρα όσον αφορά τον κόσμο περισσότερο, δηλαδή Κρήτη που έχουμε κάνει, είναι πιο πρόσφατο το παρελθόν για τις τεχνικές αυτές και μπορεί να έχουν μια μεγαλύτερη, μάλλον να συνδέονται πολύ πιο γρήγορα από άλλους.
0: Άρα είναι πιο...
1: αυτό ναι. περισσότερο, αλλά μετά εξαρτάται ποιος είναι ο κόσμος.
0: Είναι πιο πρόσφορο δηλαδή το έδαφος.
1: Πώς βλέπουν εκθέσεις, πώς θεωρούν ότι θα είναι μια εκθέση που θα τους τραβήξει. Δεν μπορείς να ξέρεις. Το κοινό είναι τόσο διαφορετικό και σε διαφορετικούς τόπους είναι διαφορετικοί άνθρωποι.
0: Έχει, αυτό, και αυτό όμως έχει το ρομαντισμό του, έτσι. Γιατί φαντάζομαι ότι προκύπτουν πολύ ωραίες συζητήσεις μέσα από τη διαφορετικότητα.
1: Ναι, πάρα πολύ. Πολύ. Εμείς θυμάμαι με το Γιάννη είχαμε κάνει ένα σεμινάριο στην Χίο και μας κάλεσαν και τις νούσες για να κάνουμε μια ομιλία και εκεί ήταν γυναίκες ντόπιες οι οποίες μόλις ήταν για εφαντική, για φοιτικές βαθές, για το μετάξι, ερχόντουσαν άλλοι με μη μικρά σπιρτόκουτα με τα αυγά του μεταξιού να τα έχουμε να μεγαλώσουμε κάποιοι από μετάξι που είχαν. Έχει πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Ωραία, να δούμε λίγο το... Έχεις κάτι άλλο να...
2: Όχι, απλά βλέποντας το βιογραφικό σας, είδα ότι ταξιδεύετε από το 92 τουλάχιστον στην Ινδία. Ναι. Αυτή η εμπειρία της Ινδίας σε σχέση με την Ελλάδα πώς είναι δηλαδή?
0: Έχει επηρεάσει
2: καταπληκτικά.
1: Είναι καταπληκτική. Εγώ θα σας πω, ας πούμε, από το πρώτο ταξίδι, αυτό που με κράτησε να πηγαίνω κάθε τόσο, όχι κάθε τόσο, κάθε χρόνο, είναι ότι έβλεπες μια χώρα που όλες αυτές οι τεχνικές, πολύ παλιές τεχνικές, τις οποίες πολλές από αυτές, όχι πολλές, περισσότερες έχουν σβήσει στη Δύση, πήγαινα μόνο και μόνο γιατί είδα ότι υπάρχουν ακόμα αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν τεχνικές που τις ήξερα μόνο θεωρητικά, αλλά μπορούσα να τις βλέπω και στην πραγματικότητα, το οποίο ήταν ένα καταπληκτικό, ένας άνθρωπος και στον προηγούμενο αιώνα. Όλα με το χέρι, όλα πολύ ενδιαφέροντα. Και αυτό είναι που με κρατάει και βέβαια, πηγαίνω, επισκέφτομαι εργαστήρια, επισκέφτομαι τεχνίτες, αλλά και αυτό που με κρατάει είναι το ότι έχει τρομερό, πολύ μεγάλη ιστορία όσον αφορά βέβαια το ύφασμα textile στην Ινδία, ας πούμε, μένω και μόνο ότι έχει Υπουργείο Textiles, ας πούμε. δεν υπάρχει τίποτα τεχνική, δεν υπάρχει καμία ύφανση που δεν εφαρμόζεται, και κυρίως σε ένα πολύ πολύ ψηλό επίπεδο. Παραδοσιακά εννοώ, και πέρα τώρα βέβαια που αλλάζει γρήγορα, μπορεί να μην τα βλέπεις ποτέ, αλλά εγώ θυμάμαι το πρώτο μουσείο που είδα textiles εκεί, δεν νομίζω ότι έχω δει άλλο καλύτερα, και ήταν τόσο αριστουργήματα αυτά που έπρεπε να καθίσω την καρέκλα για να προχωρήσω στο επόμενο δωμάτιο, δεν μπορούσα να τα αντέξω.
2: Οπότε λίγο πολύ θα σας ενοχλεί ενδεχομένως το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε μείνει πίσω σε πράγματα τα οποία τα είχαμε αλλά δεν τα καλλιεργήσαμε, τα αξιοποιήσαμε.
1: Αυτό, ναι, όπως ήταν, καταρχάς ότι δεν υπάρχουν σχολές. Εγώ σπούδασα πρώτα ζωγραφική και γλυπτική με τον Τέτσι και μετά πήγα, όχι γλυπτική, συγγραφική και ζωγραφική, και μετά πήγα στην Αγγλία στα textiles, που ήταν σχολή καλλοτεχνών, που όσα χρόνια είναι οι σπουδές της ζωγραφικής ή της γλυπτικής ή της χαραντικής, αλλά τόσο ήταν το textile, αλλά τόσο ήταν η κεραμική, δηλαδή υπήρχε στο ίδιο επίπεδο. Αυτό που δεν υπάρχει καθόλου εδώ.
0: Τελικά,
1: εκεί έπρεπε να είναι, γιατί τεχνικές, έχει ανέβει πολύ η υφαντική τα τελευταία χρόνια, δηλαδή πολλά νέα παιδιά κάνουν υφαντική και είναι πάρα πολύ καλό αυτό, είναι ενθαρρυντικό δηλαδή και νομίζω ότι θα προχωρήσει.
0: Είναι
1: ίσως να περάσουν όλα αυτά τα χρόνια.
2: Προφανώς.
0: Με προλάβατε κατά κάποιο τρόπο. Ήθελα να ρωτήσω για τη νέα γενιά, εάν ασχολείται γενικότερα με την τέχνη σε σχέση με το παρελθόν, εάν έχουμε δηλαδή κάποια σύγκριση, αν μπορούμε να κάνουμε κάποια σύγκριση, δεδομένου του ότι φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει ταβάνι στην εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι, ούτε στη φαντασία.
1: Όχι, τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι υπάρχει εξέλιξη. Πολλοί από τους νέους. Καταρχάς έρχονται και πολλά παιδιά που έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό αυτές τις τέχνες και συνεχίζουν εδώ και νομίζω ότι θα προχωρήσει πολύ. Απλώς έπρεπε να είναι και στις σχολές καλλοτεχνών σε αυτό το επίπεδο. Γιατί υπάρχουν τώρα πάρα πολλά εργαστήρια που υπάρχουν, έχουν κάνει σεμινάρια, δείχνουν τις τεχνικές, μαθαίνουν νέα παιδιά. Αυτό που χρειάζεται είναι η τεχνική θα μαθευτεί. Μέσα σε ένα χωριό, σε μια φάντα, θα τα μάθεις. Το θέμα δεν είναι η τεχνική. Είναι τι κάνεις με την τεχνική. Και αν θέλουμε να προχωράνε αυτές τις τέχνες, πρέπει να βγαίνει ο καθενός το δικό του.
2: Ναι,
1: δεν έχει νόημα η επανάληψη του παρελθόντος. Αυτά είχαν μια άλλη χρήση. Καταρχάς δεν έπαιζε κανένα ρόλο πόσο χρόνο θα κάνει ένα χαλί, ας πούμε, για να γίνει, γιατί αυτό θα ήταν πρίκα, θα πήγαινε στον επόμενο. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σήμερα και δεν θα το κάνεις ποτέ τόσο τέλειο όσο το κάναν παλιά.
2: Εννοείται.
1: Πρέπει να βρεις ο καθένας το δικό του δρόμο. Μάλιστα. Με τη τεχνική.
0: Σε σχέση με την έκθεση, να δούμε λιγάκι ποιες είναι καθημερινά, νομίζω, εκτός Δευτέρας, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, εκτός Δευτέρας είναι.
0: Είναι σε καθημερινή βάση η έκθεση. Κάποιος, πότε μπορεί κάποιος να έρθει να.
1: Είναι κλειστά τη Δευτέρα, αλλά τις υπόλοιπες μέρες είναι από τις 10 μέχρι τις 5 ανοιχτό.
2: Ωραία, και να πούμε και τα ονόματα των υπόλοιπων παιδιών της ομάδας. Είναι η Ίγκερ Κάλσον, η Τζούντιθ Άλεν Ευσταθίου, η Εύα Χιλαδάκη, η Δέσποινα Πανταζοπούλου, η Θεοδόρα Χωραφά και ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ο οποίος κρατάει τη σημαία προφανώς, γιατί όλοι...
1: Ναι, οι οποίοι είμαστε αυτά τα πολλά χρόνια μαζί, δηλαδή. Ναι, ναι.
2: Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Πολύ.
0: Να πούμε ότι θα κρατήσει, το είπαμε ότι θα κρατήσει μέχρι το Σεπτέμβριο.
2: Μέχρι το Σεπτέμβριο.
1: Μέχρι το Σεπτέμβριο. Όλο το καλοκαίρι μέχρι το 27 Σεπτέμβριο.
0: Οπότε έχουμε το χρόνο μπροστά μας. Ούτως ή άλλως θα επισκεφτούμε τον πύργο Μπαζέου φέτος. Έχουμε και το φεστιβάλ και όλα τα υπόλοιπα. Θα είμαστε εκεί για την έκθεση.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ
0: να είστε καλά, γεια σας.

0: Άμα σου λέω εγώ με ένα σμάρο δύο τριγώνια.
1: Με ένα σμάρο δύο τριγώνια. Εντάξει, θα το πούμε μετά. Με του φόρνερ για αυτά που έρχονται.
0: Με ένα σμάρο δύο τριγώνια.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε η κυρία Γρηγορίου για το θέμα τη παράδοση. Τι σημαίνει παραδίδω.
0: Παραδίδω, να.
1: Σημαίνει πριν, τώρα και μετά.
0: Ναι, σου παραδίδω κάτι.
1: Από την ιδέα στην κατασκευή και αναλαμβάνω τη διαδρομή σαν ένα ταξίδι. Αλλά είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Κοίτα. Λέω συνήθως. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Παραδίδω, παράδοση.
1: Παράδοση. Ναι, παράδοση,
0: γίνει, παράδοση. Λοιπόν, αυτό που. Και το λέω συνέχεια. Είναι το εξής. Έχουμε ακούσει τραγούδια, ας πούμε, τα οποία είναι παραδοσιακά και έχουν πειραχτεί.
1: Ναι.
0: Και έχουν προσαρμοστεί στα δεδομένα οι Φραγκοσυριανοί.
1: Mm.
0: Εντάξει, την τραγουδάει όλη η νεολαία. Το θέμα για μένα είναι αυτό που παραλαμβάνεις, αυτό που σου παραδίδεται, να μην το αλλοιώνεις τελείως. Να το σέβεσαι, έτσι, να σέβεσαι αυτό που σου δίνουν, να κρατάς τον πυρήνα του αυτούσιο και να το προσαρμόζεις στα δεδομένα της εποχής. Ό,τι πειράζεται να γίνεται με σεβασμό, με λίγα λόγια. Και αυτό η τέχνη, όχι, αυτό η τέχνη το υπηρετεί. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, νέοι καλλιτέχνες σε όλους τους τομείς, εγώ θεωρώ ότι στην πλειοψηφία τους σέβονται αυτό που παραλαμβάνουν, την παράδοση, αυτό που τους παραδίδεται.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι σημαντικό, βεβαίως, έτσι.
1: Μάλιστα, εντάξει, όντως, αυτό είναι σημαντικό.
0: Αυτά.
1: Οπότε, ναι, κάτι τώρα είδα και ήθελα να το πω, μάλιστα. Ζει.
0: Ποιος?
1: Εγώ νόμιζα ότι δεν ζει.
0: Δεν ξέρω για ποιον λες, άμα μου πεις.
1: Ο Clint Eastwood.
0: Όχι.
1: Ότι είχε πεθάνει.
0: Γιατί, πες μου λίγο τι βλέπεις μπροστά σου, γιατί αυτό είναι
1: μια
0: πολύ
1: δήλωση
0: γενικό
1: που λέει,
0: και πολύ αόριστο.
1: Ναι, ναι, παιδί μου, ότι έχω αποσυρθεί από την κινηματογράφο και ξέρω ότι είναι για 90 χρονών, 96, 97, 98, 100 χρονών είναι και μου έκανε τύπου, νόμιζα ότι είχε πεθάνει. Θεωρώ ότι είναι ένα από τους καλύτερους.
0: Εντάξει, ο Clint Eastwood τώρα τι συζητάμε.
1: Είναι από τα πρόσωπα τα οποία ψάχνεις να βρεις σε τι είναι καλύτερος. Σαν ηθοποιός ή σαν σκηνοθέτης.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι σαν σκηνοθέτης είσαι πολύ καλύτερος.
0: Όχι, γεννήθηκε το 1930.
1: Ναι. Ενώ έκανε καριέρα ως ήρωας σπαγκέτι western. Ναι. Μετά πήγε ως επιθεωρητής Κάλαχαν με τη μεγάλη ατάκα Make My Day και όλα τα όμορφα που έλεγε. Στη συνέχεια όμως πίσω από τις κάμερες έκανε εκπληκτικές ταινίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το Million Dollar Baby είναι από τα κορυφαία που έχει κάνει. Το Gran Torino, το Mystic River.
0: Πώς προέκυψε ο Clint Eastwood τώρα στη συζήτηση?
1: Κοίταξε, απλά το είδα εξής που τρέχουν, ρε παιδί μου. Και λέει ότι σταμάτησα. Εντωμεταξύ είναι τρελός με την jazz. Ναι, και νόμιζα ότι είχε πεθάνει. Και αυτό μου έκανε εντύπωση αυτή τη στιγμή.
0: Κάποιος άλλος πέθανε καλέ τώρα τελευταία που ήταν ο σκληροπυρηνικός.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Αχ, ναι, εντάξει, τέλος πάντων.
1: Ναι, και κόλλησα τώρα γιατί ξέρει, μου έκανε αυτό.
0: Πολλά τα δεδομένα.
1: Ναι, πολλά τα δεδομένα, ναι, και μερικές φορές όταν σκάνε όλες μαζί είναι ένα θεματάκι.
0: Είναι θεματάρα. Όχι απλά θεματάκι, θεματάρα.
1: Θεματάρα, ναι.
0: Να, τι να κάνουμε.
1: Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα, ωραία λοιπόν. Συναυλία δηλαδή.
1: Συναυλία, ναι. Έρχονται 27 του Ιουνίου.
0: Για τους ρομαντικούς, τι έχει να γίνει.
1: Ρομαντική τώρα. Εδώ μιλάμε τώρα για.
0: Ωραία, θα πέσουν σιρόπια στο πάτωμα να προσέχετε.
1: Μόνο σιρόπια γενικότερα. Μιλάμε τώρα για ροκ άγριο, δεν είναι τώρα.
0: Και άγριο, αλλά και οι μπαλάντες όμως.
1: Οι μπαλάντες πάντα.
0: Οι
1: ροκάδες έχουν εκπληκτικές μπαλάτες.
0: Ναι.
1: Καμία σχέση με τους υπόλοιπους.
0: Ισχύει αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι και ρομαντική.
1: Οπότε μιλάμε για τους Foreigner, μιλάμε για μία από την πιο μεγάλη παρέα που υπάρχει. Γιορτάζει 50 χρόνια και έρχεται στην Αθήνα για πρώτη φορά. Celebrating 50 years. Και τον ακούσω ότι για πρώτη φορά έρχεται κάποιος. 80 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, 9 τραγούδια στο top 10, δεκάδες επιτυχίες που έγραψαν. Το 2024 μπήκαν στο Rock and Rock Hall of Fame με το I Want to Know What Love Is.
0: Αυτό,
1: ναι. Εντάξει, έχουν γράψει οι τραγουδάρες.
0: Τραγουδάρα, τι συζητάμε τώρα.
1: Ναι, εντάξει, οπότε.
0: Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Το είδες αυτό με τη Σύρο με τις ξαπλώστρες, τις ομπρέλες της δωρεάν.
1: Χαμός γίνεται όμως. 250 δωρεάν είναι και εμείς έχουμε καναπέδες όμως. Αυτοί έχουν ομπρέλες και
0: δεν έχουν καναπέδες. Δεν έχετε καναπέδες στη Σύρο. Είμαστε μπροστά. Βεβαίως, δεν είναι δωρεάν, φαντάζομαι ο καναπές.
1: Ο καναπές όχι, δεν είναι δωρεάν. Μπορεί να είναι δωρεάν, αν είναι δυνατόν.
0: Δεν έχετε καναπέδες. Ενώ ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης πρόσθεσε 250 ομπρέλες δωρεάν σε όποιον πάει στις παραλίες τέλος πάντων κτλ. Και έγινε και και viral το θέμα και να τα κανάλια και να αυτό και...
1: Εντάξει, βέβαια για τη Σύρο που γιορτάζει τα 200 της χρόνια και νομίζω την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Θανασίου, είναι σημαντική ημέρα γιατί πήραν στα χέρια τους το στρατόπεδο, πώς το λένε τώρα, τα στρατόπεδα το πήραν, Ζαφύρι Απόστολου ή Αποστόλου, Λοχαγού, Ζαφύρι Αποστόλου, το πήρε ο Δήμος μετά από πολλά χρόνια, κάπου 20-25 χρόνια παλεύανε για να το πάρουν, οπότε θα μπορέσουν να το αναδείξουν, να το εκμεταλλευτούν.
0: Σε κάποιο υπουργείο,
1: ήταν, το πήρε όμως, είναι στα χέρια του πλέον, 46 στρέμματα είναι.
0: Ένα πράγμα.
1: Καμία σχέση.
0: Του κόψα
1: τη φωνή. Ναι, μέρα με τη νύχτα τώρα είναι τώρα αυτό τι είναι. Περιλαμβάνει οικοδομικά τετράγωνα, οδικό δίκτυο συνολικής επιφάνειας 46 στρεμμάτων.
0: Πού είναι αυτό?
1: Είναι στην έξοδο της πόλης.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα το χεράκι της το έχει βάλει Ναξιώτισσα.
0: Ποια?
1: Ελένη Πιταρά, νομική σύμβουλος του Δήμου, η οποία, όπως αναφέρει ο κ. Αθανασίου, σε πρώτο στάδιο ήρθε σε επαφή με την αρμόδια υπηρεσία στην Αθήνα του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, συγκέντρωσε όλα τα αναγκαία έγγραφα για τη σύσταση του φακέλου και τακτοποίηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος στο κτηματολογικό γραφείο Κυκλάδων, συνέδρα με το ΤΘΑ σε κάθε φάση δρομολόγησης. Αυτό είναι το καθοριστικό βήμα για να ξεμπλοκάρει διαδικασία. Σε δεύτερο στάδιο, η ίδια νομική μας σύμβουλος ανέλαβε, επιμελήθηκε, διεκπεραίωσε την καταχώρηση της κυρώμενης πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης, ώστε τα εδαφικά τμήματα της πράξης να λάβουν ξεχωριστά ΚΑΕΚ και να περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ο Δήμος προχωράει, έχει πάρει ένα φιλέτο.
0: Από την πλευρά της, που είναι το νοσοκομείο, ας πούμε. Της...
1: Νομίζω ότι είναι από εκείνη την πλευρά. Ναι, από ό,τι βλέπω, ναι, με βάση την εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή. Είναι από την πλευρά του Νεωρίου και κάτω, οπότε είναι έξω. Γιατί έτσι κι αλλιώς στρατόπεδα δεν μπορεί να είναι μέσα στην πόλη.
0: Πας
1: για αζόλυμνο, σωστά. Αν σε ακούει ο Συμπέθερος, μπορεί και να σε βοηθήσει.
0: Ο Συμπέθερος τώρα δεν ακούει, έχει δουλειά το πρωί.
1: Εντάξει, μπορεί να τον ρωτήσει το πρωί, δηλαδή, να σου πει που ακριβώς είναι το στρατόπεδο.
0: Θα θέλω στα νερά. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με επιθυμία του κυρίου Λιανού. Παρακαλώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και όλα τα υπόλοιπα.
1: Έτσι, γιατί όλοι εμείς έχουμε επιθυμίες. Όπως είναι μια μακαρονάδα, παραδείγματος χάρη με κύμα. Δεν είναι μια επιθυμία.
0: Και μια κρεμιδόπιτα παραδίπλα.
1: Εντάξει, μια κρεμιδόπιτα. Κρεμιδόπιτα δεν κάνει γιατί μυρίζει. Οπότε εντάξει.
0: Όχι, παιδί μου, κρεμιδόπιτα με μαγειρεμένα κρεμμύδια.
1: Α, οκ.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Εντάξει, τραγουδάρα τώρα, τι
1: τραγουδάρα,
0: να λέμε.
1: Έτσι, ό,τι και να πεις είναι λίγο.
0: Να πω κάτι όμως.
1: Για πες.
0: Ότι αυτό το τραγούδι, τη σύνθεση τέλος πάντων, την έκανε ο Mick Jones, Mike Jones.
1: Ο ιδρυτής.
0: Ακριβώς. Έχει δηλώσει ότι η έμπνευση για το τραγούδι προέκυψε κατά τη διάρκεια μιας ταραχώδους περίοδου της προσωπικής του ζωής, ένας πρόσφατος χωρισμός και ο μετέπειτα έρωτάς του. Ενώ παράλληλα λέει, υπήρχε μεγάλη πίεση στο συγκρότημα. Συνέβαλε, λέει, σημαντικά στην προστίκη της χοροδίας New Jersey και ούτω καθεξής, η οποία έδωσε στο κομμάτι μια επική σχεδόν gospel ατμόσφαιρα.
1: Ναι.
0: Και φυσικά αυτό το τραγούδι είναι διαχρονικό. Τώρα...
1: Εντάξει.
0: Και το 84, παρακαλώ.
1: Το 84.
0: Το έγραψε 3 τα ξημερώματα, ένα βράδυ του Νοέμβρη το 1984.
1: Μάλιστα. Μια που μιλάμε για διαχρονικότητα, να πούμε ότι βλέποντας το Σαββατοκύριακο λίγο τηλεόραση, έπεσα πάνω σε μία σειρά, όχι μία σειρά, σε ένα show, αυτά τα show τα, που έχουν, ρε παιδί μου, το You Sound Familiar,
0: Sound,
1: Face,
0: Sound, yeah, Sound Familiar.
1: Ναι, μπράβο, εκεί. Και εκεί ο Ρένος Χαρλαμπίδης, ο οποίος είναι ραδιοφωνικός παραγωγός, έβγαλε μία ταινία, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο
0: βραδινός
1: και τη σκηνοθέτησε και ο Βραδινός Νυχτερινός.
0: Νυχτερινός εκφωνητής,
1: εκφωνητής, όπου... Επειδή συμπλήρωσε κάποια χρόνια, έκανε μια επαιτειακή εκπομπή με διάφορες ιστορίες και κυκλοφορεί ένα υπέροχο soundtrack με παλιά τραγούδια, με μηνύματα, και με ένα τραγούδι το οποίο έχει παραφράσει και είναι το «Μωρό μου φάλτσο» του Ρακιτζή, το οποίο όμως το τραγουδάει αυτός μαζί με την... πρέπει να είναι η κοπέλα που κάνει μαζί εκπομπή ή τουλάχιστον η κοπέλα που εμφανίζεται και γίνεται
0: Μαργαρίτα
1: όλο το σκηνικό.
0: Μαργαρίτα Αμαραντίδη.
1: Μπράβο. Δεν έψαξα, δεν γκούγκλαρα δυστυχώς να δω ποια είναι, αλλά είναι χορεύτρια και νομίζω έχει ένα εκπληκτικό βίντεο, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το τραγουδάκι. Εσένα δεν σου άρεσε και πολύ, αλλά
0: όχι,
1: δεν έχει σημασία.
0: Λέτε, το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ, το Ρακιτζή.
1: Το Ρακιτζή, ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό.
0: Αυτό είναι
1: μια άλλη πατέντα.
0: Είναι μια άλλη εκδοχή του τραγουδιού. Είναι πιο υποτονικό. Αν θέλει, θα το ακούσουμε.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Απλά είναι. Και απλά γιατί και το soundtrack. Από ό,τι είδα μετά, γιατί κάθε σιγά
0: το soundtrack.
1: Έχει πάρα πολλά παλιά τραγούδια.
0: Έχει, ναι. Πρέπει να είναι πολύ ωραία αυτό. Δηλαδή η ταινία θα είναι.
1: Η ταινία δεν ξέρω αν είναι ωραία ή όχι, γιατί είναι λίγο ιδιαίτερη.
0: Η ιστορία λέει ότι.
1: Το ραδιόφωνο.
0: Όχι μόνο. Μια κοπέλα λέει του έστελνε μηνύματα.
1: Ναι.
0: Στο ραδιόφωνο ήταν.
1: Το άφηνε μηνύματα.
0: Το άφηνε μηνύματα. Και δεν έμαθε ποτέ. Ήταν χορεύτρια η κοπέλα.
1: Ναι, χορεύτρια ήταν.
0: Και σε μια βραδινή εκπομπή μετά από χρόνια τέλος πάντων, ζήτησε μέχρι το τέλος της εκπομπής να την πάρει τηλέφωνο. Να τον πάρει τηλέφωνο.
1: Μπράβο.
0: Να.
2: Τις νύχτες δεν κοιμάμαι.
3: Μου λείπουν τα στιθάκια σου. Προς κέφαλος του όνειρου μου το χάζει.

0: ουρανό που έχεις δίπλα σου θα αφήσεις.
1: Το χάνω.
2: Το χάνω.
3: Λοιπόν,
2: επειδή είμαστε και σε φάση προετοιμασίας, να πούμε ότι γίνονται πολλά πράγματα στα αθλητικά, εκτός και αν θες να τα πούμε την τέταρτη περίοδο.
1: Όχι, παιδί μου, πες εσύ.
2: Να πούμε ότι έχουμε φιλικά των εθνικών ομάδων, γιατί έχουν προετοιμασία, έχουμε παγκόσμιο κύπελο στην Αμερική, όπου έκανε την καρδιά του Πέτρα ο Τραμπ και δέχτηκε το Ιράν να παίξει
1: αυτό.
2: Κανονικά, ενώ ήθελε να κόψει το Ιράν και να βάλει το Ισραήλ. Τέλος πάντων, έκανε την καρδιά του Πέτρα, θα παίξει λοιπόν εκεί. Οπότε έχουμε, άμα δεν έχετε να κάνετε το βράδυ, καλό είναι να βγαίνετε έξω βέβαια. Κάθεστε να δείτε λίγο τηλεόραση και να δείτε κανένα ποδόσφαιρο με αγώνες. Εκτός και αν θέλετε να παίξετε ένα στοίχημα, οπότε άλλη ιστορία αυτή. Όπως και να έχει πάντως, αυτά βλέπετε αυτές τις ημέρες. Από εκεί και πέρα, αύριο έχουμε τον πρώτο τελικό στην Ελλάδα. Μπάσκετ παίζει ο.
1: Και
2: το πρωτάθλημα. Ναι, παίζει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Η είδηση της στο σεφ παίζουμε, στο εξοχικό.
1: Ναι.
2: Το ένα είναι το εξοχικό και το άλλο είναι το νοικιασμένο διαμέρισμα. Για τους μεν και τους δε. Να πούμε ότι η είδηση που έρχεται από τον αθλητικό χώρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός φέρεται να έκανε πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ στον Μπράντοβιτς για να γυρίσει για 2 χρόνια συμβόλαιο. Αν ισχύει κάτι τέτοιο σου αφορά το νούμερο, όχι για την πρόταση, θα τον κάνει ενδεχομένως τον πιο ακριβό πληρωμένο προπονητή σε όλη την Ευρώπη, γιατί 5 εκατομμύρια νομίζω δεν έχει δώσει κανένας για να πάρει προπονητή. Το αν δεχτεί ή όχι. Ναι, γύρνα ξανά. Το αν έχει γίνει πρόταση ή όχι, να πούμε ότι η πρώτη πρόταση έγινε το Γενάρη, έγινε ξανά άλλη μία τον Μάρτη και έγινε και άλλη μία πρόταση τώρα στο Final Four που ήταν στην Αθήνα. Μιλήσανε, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει δώσει λευκή επιταγή στον Ομπράντοβιτς ο Γιαννακόπουλος. Του έχει πει ότι αν σταματήσει θα αναλάβει πρόεδρος της ομάδας, τον αμερικάνικο πρότυπο δηλαδή. Εν λευκό όλη την ομάδα τρέχει. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο μοναδικός ενδιασμός που έχει ο Μπράντοβιτς όσον αφορά την επιστροφή του είναι ο Γιαννακόπουλος. Δηλαδή το...
1: Συγγνώμη, με συγχωρείτε, ήταν τυχαίο.
2: Δηλαδή αυτός ο free και αυτό το Instagram μήπως και κλείσουνε.
1: Γιατί έφυγε ο Μπράντοβιτς, έλειξε το συμβόλαιο του ή...
2: Πότε?
1: Ήτανε, ξανά δεν ήτανε, στο Παναθηναϊκό.
2: Το 13 ήταν.
1: Ναι, γιατί
2: το 13 ήταν. Έφυγε γιατί ο Παναθηναϊκός εκείνη τη χρονιά μπήκε σε μια λογική, επειδή έφυγαν οι μπαμπάδες και οι θείοι, οι Γιαννακόπουλοι, ήταν σε μια παράξενη φάση, όχι σε μια παράξενη φάση, ναι. Όπου ο Γιαννακόπουλος είχε πει ότι εγώ θα μπω σε μια λογική έσοδα-έξοδα και όλα τα σχετικά.
1: Κόβω
2: τα πάντα και αυτό, οπότε δεν ξέρω, έγινε μια παρεξήγηση μεταξύ τους, οπότε σηκώθηκε και έφυγε ο Μπράντοβιτς, έφυγε ο γοητούτης, ο βοηθούς του, φύγανε και τα 3/4 της ομάδας, οπότε ξαναστήθηκε από την αρχή. Βέβαια η ομάδα εκείνη τη χρονιά πήρε πρωτάθλημα, δεν κάνω λάθος, στην επόμενη, αλλά ήταν η αρχή της μιας παράξενης σχέσης μεταξύ παικτών, προπονητών, προέδρων και όλα τα σχετικά.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή από εκείνη τη σεζόν και μετά ο Γιαννακόπουλος έγινε μεγαλύτερος από τον Παναθηναϊκό και αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος, γιατί κανείς δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το σύλλογο, οποιοδήποτε και ο σύλλογος κι αν είναι.
1: Ναι. Ξυπακούεται αυτό. Ωραία, λοιπόν, τι ήθελα να σου πω. Ήθελα να σου πω, δεν ξέρω αν το είδε σήμερα, γιατί αυτή είναι η είδηση της ημέρας, δεν ξέρω τι λες εσύ. Αλλά η είδηση της ημέρας είναι η μία. Μία και μοναδική.
2: Ότι φεύγουν οι πατάτες από το σουβλάκι.
1: Όχι, αυτή ήταν προχθεσινή, η περσινά ξύνα στα φίλια. Okay. Η σημερινή είδηση είναι: είμαι καλύτερος από τον Έλβις.
2: Εντάξει. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Το είπε ο πλανητάρχης, είμαι καλύτερος από τον Έλβις. Εντάξει, και δεν σηκώνω αντιρρήσεις και κουβέντες και αυτά, διότι ποιος ήταν ο Έλβις.
2: Μα ξέρω
1: εγώ. Εγώ είμαι ο Ντόναλντ.
2: Έτσι.
1: Αυτό. Και χειρίο αυτό θα έρθει μέσα στην εβδομάδα, τέλος πάντων, διότι θα το πούμε.
2: Ναι, έχουμε ένα θεματάκι με το Ομάν, βέβαια, γιατί πρέπει να διαλέξει και το Ομάν που θα πηγαίνει. Δεν μπορεί να είναι δηλαδή παρέα με το Ιράν, γιατί είμαστε και εμείς. Οπότε θα πρέπει να διαλέξει και αυτό.
1: Πρέπει να διαλέξει που θα πάει.
2: Ναι, είπε ότι έβαλα χέρι στον Νετανιάχου, γιατί δεν είναι σωστό να βαράει συνέχεια το

0: Λίβανο.
1: Άρε.
0: Οπότε εντάξει, κάτι βρήκαμε.
1: Πήρα τηλέφωνο και του έτρεψα τα δόντια.
0: Μπράβο, αυτό ακριβώς. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, εγώ είμαι ο καλύτερος, εγώ είμαι ο μοναδικός. Και εντάξει, κάντε όλοι στην πάντα.
1: Κάνε την άκρη να περάσω που λέει.
0: Okay, κάντε όλοι στην πάντα.
1: Να, κάντε στην πάντα.
0: Το ξέρεις αυτό?
1: Ναι.
0: Τι είναι?
1: Κάντε στην άκρη.
0: Όχι. Τώρα
1: τι
0: με απογοητεύεις.
1: Γιατί σε απογοητεύω?
0: Άιντε, κάντε όλοι στην πάντα, τι είναι?
1: Είναι τραγούδι.
0: Α, μπράβο.
1: Σαλονικιός. Έλα τώρα σε μένα αυτά.
0: Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Τώρα αυτό, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω εγώ τι σημαίνει κάντε στην πάντα και τι τραγούδι είναι και αυτό. Δεν ξέρω τι σημαίνει σβαρνάω.
0: Ναι, αλλά ποιο είναι πίσω από αυτό το κάντε. Άντε, κάντε όλοι στην πάντα.
1: Διονυσίου, εντάξει.
0: Ναι.
1: Τραγούδι. Ποιο το έγραψε, εννοείς?
0: Όχι.
1: Α, ποιο,
0: για ποιον έχει γραφτεί, ναι, ιστορία, εκείνο το θέμα.
1: Σαλονικιός, ποιο ήταν, ναι, ο Σαλονικιός. Τώρα μπορεί και να την έχω ακούσει την ιστορία και να μην τη θυμάμαι. Θες να μου την πεις?
0: Είναι ο Γιάννης Γκουλιόβας.
1: Ναι.
0: Κακοποιός, αστικός θρύλος. Ήταν το πρόσωπο της νυχτερινής ζωής στη Θεσσαλονίκη. Και βρέθηκε νεκρός το 1977 μετά από μάχη με την αστυνομία στην Κυψέλη.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ήταν το πρόσωπο το οποίο κυριαρχούσε για πολλά χρόνια. Είχε το προσωνύμιο Σαλονικιός.
1: Mm.
0: Και έγινε τραγούδι από το Διονυσίου. Ψηλός, αδύνατος, γενιοφόρος, μακρύ μαλλί. Ήταν ο Νταΐς της πόλης.
1: Ναι.
0: Ναι. Έμπαινε, λέει, αργά, σχεδόν τελετουργικά σε κάθε νυχτερινό κέντρο. Οι θαμώνες καταλάβαιναν αμέσως ποιος είχε εμφανιστεί. Όσοι το γνώριζαν, είχε χαμήλωνα το βλέμμα. Όσοι δεν τον ήξεραν, αντιλαμβάνονταν το φόβο από τις αντιδράσεις των άλλων. Συνήθιζε να κάθεται πάντα στα πρώτα τραπέζια και να ακουμπά το πιστόλι του πάνω στο τραπέζι, χωρίς να το κρύβει, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα κυριαρχίας. Δούλευε αυτό, πουλούσε προστασία, κυκλοφορούσε οπλισμένος. Δεν δίστασε να βγάζει μαχαίρι ή όπλο για σήμαντη αφορμή. Ποινικό μητρό. Γεμάτο. Ναι. Πόκα. Του άρεσε να παίζει πόκα και είχαν πάρα πολλά λεφτά γενικά. Γενικότερα είχε. Εντάξει, ήταν ένα παιδί το οποίο. Ναι. Ένα βράδυ, λέει, μια τραγουδίστρια εμφανίστηκε τρομοκρατημένη σε αστυνομικό τμήμα της δόσης προστασία. Καθώς κάποιος την κυνηγούσε απειλώντας.
1: Πες τα πιο αργά.
0: Ναι, παιδί μου, σύμφωνα με μαρτυρίες εποχής. Ναι, ναι, ναι. Ένα βράδυ, τραγουδίστρια γνωστή εμφανίστηκε τρομοκρατημένη σε αστυνομικό τμήμα, ζητώντας προστασία, καθώς κάποιος την κυνηγούσε, απειλώντας να της χαράξει το πρόσωπο. Αρχικά αρνούνταν να αποκαλύψει το όνομα του ανθρώπου που τη φόβιζε. Τελικά παραδέχτηκε ότι πίσω από τις απειλές βρίσκονταν ο Σαλονικιός. Όσο περνούσαν τα χρόνια, ο αστυνομικός κλειός έγινε. Το θέμα είναι ότι πώς έγινε τραγούδι όμως. Αυτό πώς θα το πω.
1: Πάντως τους στίχους και τη μουσική τους έγραψαν ο Χρήστος ο Νικολόπουλος με τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο.
0: Ναι. Αλλά δεν αναφέρει πώς ο Διονυσίου τον έκανε star.
1: Ναι, εντάξει. Γλέντι όμορφο και φίνο, φούντωσε και απόψε ο Σαλονικιός και ούτω καθεξές.
0: Ναι.
1: Εντάξει, okay, κάπως έγινε.
0: Ναι, εκεί είναι το θέμα. Γιατί θα έπρεπε να υπάρχει και ένας λόγος για τον οποίο ο Διονυσίου.
1: Εντάξει, έμπνευση είναι αυτή. Τώρα δεν τα ακούσαμε προηγουμένως από την κυρία Γρηγορίου.
0: Έμπνευση, εντάξει.
1: Καλλιτέχνης, εμπνέεται από διάφορα πράγματα.
0: Ναι, και προφανώς.
1: Μια φλασιά μπορεί να φάει στις 3 το πρωί και να σηκώθει να γράψει τραγούδι.
0: Για το Σαλονικιό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, του ήρθε στο μυαλό αυτό και αυτό. Δηλαδή okay. Είχε ένα κύρος. Μπορεί να ήταν και όλα αυτά τα.
0: Ναι, μπορεί να ήταν και
1: αυτό. Που είπε πριν από λίγο, αλλά προφανώς η κοινωνία. Βγαίνει καινούριο σύριαλ στην τηλεόραση, το Dirty.
0: Το
1: Dirty. Το οποίο έχει να κάνει, λέει, με τη διασκέδαση, την νυχτερινή διασκέδαση της δεκαετίας του 90.
0: Έτσι.
1: Έτσι, που τότε.
0: Δεκαετία 80-90.
1: Και αγαρίφαλα αυτά.
0: Λοιπόν, θα σου πω και μια αστεία είδηση. Όχι αστεία. Ένα θέμα το οποίο είναι σοβαρό, εάν το δούμε στις προεκτάσεις που έχει.
1: Να.
0: Αποφύτησε η κόρη. Που δεν είναι κόρη, της Τζένιφερ Λόπες. 18 ετών και όλα τα υπόλοιπα. Το όνομά της ήταν Έμε, αλλά στη διάρκεια της τελετής αποφύτησης είπε ότι δεν λέγουμε πλέον Έμε, αλλά λέγουμε Όσκαρ. Το χειρότερο δεν είναι το Έμε Όσκαρ, το γεγονός είναι ότι οι αντωνυμίες είναι το την. Δεν υπάρχει, δηλαδή, το. Υπάρχει μόνο το ουσιαστικά. Και εδώ αρχίζει το παιχνίδι, σε εισαγωγικά ημί, ότι πολλά παιδιά επώνυμων και δι star του Hollywood επιλέγουν ένα τέτοιο τρόπο αντίδρασης, δεν ξέρω αν είναι αντίδρασης, τουλάχιστον ένα τέτοιο τρόπο παρουσίας στη σκηνή.
1: Να.
0: Και αρχίζει μια κουβέντα τώρα, με βάση τα σχόλια πάντα της είδησης, ότι ενδεχομένως να είναι μια προσπάθεια να φύγουν από τη σκιά της οικογένειας, ναι, και να κάνουν τη δική τους δήλωση,
1: να,
0: πικάρονται εισαγωγικά, ναι, να, τους γονείς, γιατί,
1: ναι, γιατί
0: τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά έχουν γεννηθεί, έχουν μεγαλώσει με γκουβερνάντες, υπηρέτες, οδηγούς, και οι γονείς είναι το Χριστουγέννων ή του των διακοπών. Ναι. Μπράβο αυτό. Οπότε είναι και όπως έγραφε και ένας, έχει γράψει ένας, τη δικιά μου τη γενιά, λέει, του 80, τα παιδιά αν θέλουν να πικάρουν τους γονείς, χτύπαγαν ένα ναρκωτικό, ρε παιδί μου, μια έξοδο στάτη.
1: Όχι, Παναγία, τι λέμε, μεσημεριάτικα.
0: Ναι, μεσημέρι, ναι, δεν είναι, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Τώρα, λέει, απλά αλλάζουν όνομα ή τουλάχιστον μπαίνουν σε μια φάση αλλαγής φύλου.
1: Να.
0: Εντάξει. Τώρα δεν ξέρω πιο υγιές από τα δύο μπορεί να είναι, αλλά και τα δύο είναι αντιδράσεις.
1: Ναι.
0: Ναι. Και το θέμα είναι ότι πρέπει να το δούμε όλοι μαζί σαν κοινωνία. Και βέβαια υπάρχει και το άλλο.
1: Ποτέ δεν θα γίνει ότι... αυτό. Δεν θα το δούμε όλοι μαζί σαν κοινωνία.
0: Ναι, θα το δούμε,
1: όπως
0: αλλά και από την άλλη.
1: Τίποτα όλοι μαζί σαν κοινωνία.
0: Ναι. Απ' την άλλη όμως λέει κάποιος ότι είναι και ένα έμεσο μήνυμα από το Hollywood ότι κάποια πράγματα είναι κανονικά.
1: Να.
0: Δηλαδή αυτό είναι μια κανονικότητα.
1: Να,
0: το να ξυπνάς το πρωί έμε, το μεσημέρι να είσαι Όσκαρ, το απόγευμα να είσαι Γιαγκούλας και το βράδυ θα κοιμηθείς να είσαι Μητροπάνος.
1: Να.
0: Ξέρω εγώ, ναι. Είναι ένα θεματάκι όλο αυτό. Δεν είναι κανονικότητα. Αλλά μήπως είναι η επόμενη κανονικότητα που θα ζήσουμε.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εδώ να πούμε για μία ακόμα φορά ότι. Να το. Για μία ακόμα φορά. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η οικογένεια.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί από πού ξεκίνησες και τα είπες όλα αυτά, ότι αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν με γκουβερνάντες, με νταντάδες, με αυτό, οι γονείς ήταν.
0: Οι περισσότεροι δηλαδή, έτσι.
1: Δεν ξέρω κι εγώ τι είναι.
0: 90% έτσι.
1: Ναι, δεν μιλάμε τώρα για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γενικά.
0: Μιλάμε,
1: ακόμα και στις πιο. Εντάξει, τώρα μιλάμε για μία στάρτο, έτσι, Τζένιφερ Λόπεζ. Αλλά ακόμα και στην κοινωνία τη δική μας, οι πολυάσχολοι γονείς δεν έχουν το χρόνο να αφιερώσουν που θα έπρεπε να αφιερώσουν τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν τους κακολογεί κανείς. Εννοείται ότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ ιδιαίτερες και πάρα πολύ δύσκολες. Όμως έχουν αλλάξει τα δεδομένα και τα παιδιά κάπου πρέπει να. Κάπως πρέπει να αντιδράσουν. Κάπως πρέπει να βρουν έναν τρόπο να αντιδράσουν. Τα περισσότερα παιδιά στην κοινωνία τη δική μας, μιλάω για τα ελληνικά δεδομένα, αντιδρούν μέσω του έχω μια οθόνη μπροστά μου και κοιτάω αυτή την οθόνη και δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν με ενδιαφέρει να συνομιλήσω με το συμμαθητή μου, με το φίλο μου, με αυτό. Θα συνομιλήσω μαζί του μέσω του διαδικτύου. Ή θα παίξω παιχνίδι μαζί του. Ίσως να μην ρωτήσω, να μην σκεφτώ να ρωτήσω τι έχεις, είσαι καλά, σε βλέπω σκεπτικό. Μπορεί να μην το σκεφτούν καν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Όλο αυτό είναι μια εικόνα η οποία διαμορφώνεται, αλλά έχει τους λόγους της.
0: Mm.
1: Που υπάρχουν λόγοι που φτάνουμε σε αυτό το σημείο.
0: Mm-hmm.
1: Και βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα.
0: Ναι. Mm.

0: Λοιπόν, να φύγουμε από το Hollywood, το αφήνουμε για λίγο το Hollywood και πάμε μέχρι την Κάρπαθο και να πούμε ότι νωρίς το πρωί είναι γνωστό ότι τίθεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για τρεις μήνες. Την σχετική υπογραφή την έβαλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύριος Παπασταύρου. Η κίνηση αυτή είναι κυρίως για την άμεση αντιμετώπιση αυξημένων προβλημάτων υδροδότησης που καταγράφονται. Κρίθηκε αναγκαίο λόγω της παρατεταμένης ανοβρίας και της σημαντικής μείωσης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες κατά τη θερινή περίοδο. Να πούμε βέβαια ότι το θέμα με την. Νομίζω ότι είναι το 7ο νησί που μπαίνει σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για φέτος. Πολλά στα Δωδεκάνησα. Αστή Πάλαια, Πάτμος, Κάρπαθος τώρα. Το ευχάριστο είναι ότι οι Κυκλάδες δεν έχουν μπει. Αν και για πρώτη φορά είδαμε φέτος να ενισχύεται η ΚΕΑ, παραδείγματος χάρη Τζιά, και η Άνδρος με μονάδες αφαλάτους που δεν είχαν μέχρι τώρα. Για την ώρα όμως οι Κυκλάδες μένουν καλά, είναι καλά σχετικά. Ο Μάιος έκλεισε, όπως είδαμε και από τον Άκους Γουέδρο, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σκανδάλη, με κλείνημα του υδρολογικού έτος αρκετά ψηλά σε σχέση με την περσινή χρονιά. Το πρόβλημα όμως δεν είναι η μία χρονιά, πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτή τη χρονιά, να πάμε και την επόμενη ακόμα ψηλότερη, αν είναι δυνατόν, και να κάνουμε μια τριετία δυνατή για να μπορέσουμε να βγάλουμε τις κακές χρονιές και να αρχίσει ο υδροφόρος πάλι ορίζοντας να
1: εμπλουτίζεται.
0: Και εδώ βέβαια έχουμε και το θέμα με το φράγμα της Καλαριού. Μη γελάστε, θα μπορούσα να βάλεις άλλωστε εδώ ένα θέμα γελάκια.
1: Όχι, εσείς μη γελάτε, δεν μπορώ να γελάω εγώ.
0: Το οποίο πήρε παράταση ολοκλήρωσης μέχρι και τον Ιούλιο του 27, για ένα χρόνο δηλαδή ακόμα. Η εταιρεία που το έχει αναλάβει ζήτησε μέχρι το Δεκέμβριο του 27. Επικαλέστηκε, και είναι αλήθεια, θέματα που δεν έχουν σχέση με αυτήν, όπως και το γεγονός ότι για 2 χρόνια δεν υπάρχουν λειτουργίες, χωρίς να φταίει αυτή. Τώρα το τι θα γίνει, δεν θα γίνει μέσα σε αυτόν τον επόμενο χρόνο, ελπίζουμε ότι θα γίνει κάποιο βήμα. Ο υπουργός την τελευταία φορά που είχε έρθει, δεν ξέρω αν είναι τώρα υπουργός, προφανώς δεν είναι τώρα υπουργός, το Μάιο του 24, που ήταν η τελευταία φορά που εμφανίστηκε εδώ υπουργός να κάνει εγκαίνια της συγκεκριμένης μονάδος ή τουλάχιστον να πει κάτι για αυτόν, είχε πει ότι έχει ολοκληρωθεί το 45%. Έχουμε μείνει στο 45% λοιπόν. Αυτό βέβαια το 45%, όπως μας είχε πει και ραδιοφωνικά εδώ η υπεύθυνη της εταιρείας, είναι η βάση, τα χοντρά που λένε, για να προχωρήσει. Δηλαδή, αν ξεκινούσε το έργο σε σύντομο χρονικό διάστημα,
1: θα είχε πει ότι θα τελειώσει πολύ σύντομα.
0: Ναι, θα βλέπατε και το έργο, ρε παιδί μου, να σηκώνει. Μας είχε πει, μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε μιλήσει Σεπτέμβριο. Πέρυσι το Σεπτέμβριο είχαμε μιλήσει και μας είχε πει ότι μέχρι τα Χριστούγεννα, αν ξεκινούσε το έργο, δηλαδή 1η Οκτώβρη ή αυτό, θα βλέπατε έργο, ρε παιδί μου, θα βλέπατε επιτέλους φράγμα. Το ζητούμενο όμως σε αυτές τις ιστορίες δεν είναι να δούμε το φράγμα.
1: Θα είναι το δίκτυο.
0: Να δούμε το δίκτυο, γιατί καλή κολυμπήθρα, καλή μπανιέρα, αλλά άμα δεν έχει κάτι να φύγει το νερό, είναι ένα θεματάκι.
1: Τι να το κάνεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι να κάνεις τη γούρνα, άμα δεν μπορεί να διώκεται αυτό το νερό.
0: Γιατί καλή γούρνα, αλλά.
1: Λοιπόν, το διάβασα το πρωί σε πρωτοσέλιδο και έψαξα μετά να το βρω. Όχι, ναι, να τρίχιασα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και σχετίζεται με την υγεία. Και σχετίζεται με το.
0: Την έμπολα.
1: Με τον καρκίνο.
0: Α, εγώ νόμιζα ότι με τον έμπολα.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, αυτή η αμιβανταμάμπη.
0: Εγώ δεν σε έβρισα, γιατί μου το λες τώρα αυτό.
1: Είναι μια θεραπεία που παρουσιάζεται διεθνώς ως έξυπνη ένεση κατά του καρκίνου και ήρθε να προσθεθεί σε μια σειρά από ενθαρρυντικά νέα από την ογκολογική έρευνα. Όπως συμβαίνει με τέτοιες ανακοινώσεις, δημιούργησε ελπίδα, προσδοκίες και όμως ταυτόχρονα και ανάγκη για ψυχραιμία. Και μάλιστα λένε οι ειδικοί, παιδιά, μην κάνουμε, μην αρχίσουμε να λέμε «Ω, θαύμα» και το ένα και το άλλο. Όχι, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Γιατί δεν είναι εμβόλιο με την κλασική έννοια, δεν προλαμβάνει τον καρκίνο, είναι ένα μονοκλονικό αντίσωμα, δηλαδή μια στοχευμένη βιολογική θεραπεία που αναγνωρίζει 2 κρίσιμα μονοπάτια ανάπτυξης των καρκινικών κυττάρων και μπλοκάρει σήματα που βοηθούν τον όγκο να μεγαλώνει και να αντιστέκεται στις θεραπείες. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι πέρα από την ήδη γνωστή χρήση της σε συγκεκριμένες μορφές, η θεραπεία δοκιμάζεται πλέον και σε άλλους καρκίνους, όπως ο υποτροπιάζων ή μεταστατικός καρκίνος κεφαλής και τραχύλου. Μάλιστα, αυτό δεν σημαίνει θεραπεία για όλους, λένε οι επιστήμονες. Σημαίνει όμως ότι για ομάδες ασθενών που μέχρι σήμερα είχαν ελάχιστες επιλογές, ανοίγει ένα νέο θεραπευτικό παράθυρο. Και αυτό από μόνο του είναι μια πάρα πολύ σημαντική ουσιαστική αλλαγή. Μάλιστα. Τώρα, το επίσης ενδιαφέρον είναι ότι στην Ευρώπη αυτή η αμαβανταμάμπη έχει ήδη εγκριθεί για συγκεκριμένες ενδείξεις στο μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα με μεταλλάξεις. Αρχίζει όμως, μπαίνει και το ελληνικό ερώτημα. Πότε φτάνει πραγματικά μια καινοτόμος θεραπεία στον ασθενή? Στην Ελλάδα, λοιπόν, η έγκριση από τις ευρωπαϊκές αρχές δεν σημαίνει και άμεση πρόσβαση. Γιατί? Τα γνωστά της Ελλάδας. Ακολουθούν η τιμολόγηση, η αποζημίωση, η ένταξη στη θετική λίστα και σε πολλές περιπτώσεις διαδικασίες ειδικής προέγκρισης. Για φάρμακα υψηλού κόστους, η απόσταση ανάμεσα στο εγκρίθηκε και στο χορηγείται κανονικά μπορεί να είναι πολύ μεγάλη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε υπάρχει ένα θετικό μήνυμα από τη μία, υπάρχουν οι στρεβλώσεις της Ελλάδας και των διαδικασιών που ακολουθούνται και που δεν θα έπρεπε για αυτές τις περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή εδώ έχει ανάλυση και για συγκεκριμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα για το μελάνωμα, για τον καρκίνο του παγκρέατος, για τον καρκίνο του προστάτη, όπου λέει η προσθήκη της απαλουταμίδης σε ορμονική θεραπεία πριν και μετά το χειρουργείο έδειξε μείωση του κινδύνου εξέλιξης, μετάστασης ή θανάτου σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου εντοπισμένο ή τοπικά προχωρημένο καρκίνο. Είναι πολύ σημαντικό πάντως, πολλές από τις νέες θεραπείες αφορούν συγκεκριμένες ομάδες ασθενών με συγκεκριμένους βιοδείκτες σε συγκεκριμένα στάδια της νόσου. Άλλες βρίσκονται ακόμα σε κλινικές δοκιμές. Άλλες έχουν εγκριθεί στις ΗΠΑ και όχι ακόμα στην Ευρώπη. Και άλλες, αν και εγκεκριμένες, δεν έχουν ακόμα ενταχθεί σε εθνικά συστήματα αποζημίωσης. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Πριν πάμε σε, ή μάλλον αφού πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε πάντως η κατάσταση στο Κονγκό με τον έμπολα είναι σχεδόν εκτός λογικής. Έχει και πολλούς θανάτους και πολλά κρούσματα. Τα νούμερα που βλέπω εδώ είναι αρκετά. Δηλαδή μιλάμε για περίπου 1000 ύποπτα κρούσματα, 223 ύποπτους θανάτους, αν και κάποιοι λένε ότι δεν είναι περισσότεροι από 30. Και βέβαια έρχεται και σαν κερασάκι ο αγαπημένος όλων πλέον, ο Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι όποιος Αμερικανός έχει έμπολα θα τον στέλνουμε στην Κένια.
1: Δημοκράτης, παιδί μου.
0: Ναι, και αυτό δημιουργεί άλλα θεματάκια.
1: Φιλάνθρωπος.
0: Ναι, πάνω απ' όλα φιλάνθρωπος, γιατί το Κονγκό με την Κένια νομίζω δεν έχουν καμία σχέση, οπότε γιατί να πηγαίνει τώρα εκεί. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Είναι ένα ζητηματάκι.
1: Είναι πάνω απ' όλα ο άνθρωπος για τον Τραμπ. Το έχουμε καταλάβει άλλωστε. Πόσο πολέμους ξεκίνησε?
0: Κανένα. Εντάξει. Γιατί τους τελείωσε όλους.
1: Τους τελείωσε όλους. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
0: Πάμε
1: σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο για τα υπόλοιπα.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται! Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα γνωστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22850 23701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μέσα στο καθαρό νερό.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80.
8: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Επιστρέψαμε, τέταρτη περίοδο.
1: Μάλιστα, και τελευταία.
0: Και τελευταία.
1: Εδώ
0: λοιπόν,
1: θα κρυθεί η νίκη.
0: Έτσι, μπράβο. Ραδιοφωνία και κλάδων 101,3 και κλάδο Σονέρ. Είμαστε εδώ, 2285-0-24-9-26. Μαντό στον Άρη Γενικό Δημοσλιανό. Μπορείτε να μα βρείτε μέσα από τα social media τη ραδιοφωνία και κλάδων. Μπορείτε να μα βρείτε μέσα από τα προσωπικά μα social media. Οπότε έχετε τρόπο για να επικοινωνήσετε μαζί μα όπω κάνει μια φίλη μα, είτε από την Αυστραλία. Καλό απόγευμα.
1: Α, καλό απόγευμα,
0: καλό βράδυ, μάλλον.
1: Καλό απόγευμα, κυρία Ρούλα.
0: Και η είδηση που μα έδωσε πριν από λίγο ο φίλο μα ο Γιώργο ότι είναι Αυστραλία, νομίζω ότι δεν είναι και ότι καλύτερο.
1: Α, για πε τη μου, δεν έστειλε και εμένα.
0: Ναι, ένα τύπο με ένα κατσαβίδι επιτέθηκε σε νοσοκόμα, η οποία ήταν έγκυο στο νοσοκομείο μέσα τη Μελβούρνη. Δεν είναι και ότι καλύτερο, παιδιά.
1: Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, συμβαίνουν δυστυχώ όλα.
0: Κάτι πε νωρίτερα για τον Τραμπ.
1: Είμαι καλύτερος από τον Έλβις.
0: Μπράβο. Το, ξέρεις που το είπε, γιατί το είπε. Το είδες. Είδες μόνο την
1: προλάβες.
0: Μπράβο.
1: Σε
0: λοιπόν, 25 Ιουνίου ναι. με 10 Ιουλίου ναι. Έχει προγραμματιστεί να γίνουν πολλές εκδηλώσεις ναι. με αφορμή τα 250 χρόνια από την ελευθερία της Αμερικής. Το πρόβλημα είναι ότι θα γινόταν μια πολύ μεγάλη συναυλία για να γιορτάσουν το γεγονός. Όμως ο ένας μετά τον άλλον λάκησαν οι καλλιτέχνες με διάφορους λόγους. Και ποιος μπορεί να έμεινε, δηλαδή αν ήταν τώρα εδώ ο Μανώλης θα έπεφτε κάτω γελώντας. Ποιος έμεινε μόνο να κρατήσει τη σημαία
1: από τους καλλιτέχνες?
0: Από τους καλλιτέχνες, ναι. Ο Μίλι Βανίλι.
1: Okay.
0: Ο Μίλι Βανίλι, ο οποίος έγινε γνωστός για το θέμα ότι έκλεβε χρόνια ολόκληρα τη μουσική, έκανε ανοιγόκλινα το στόμα τους και πήραν ό,τι πήραν και όλα τα υπόλοιπα. Οι Βανίλιδες. Ναι, αυτοί. Έμεινε αυτός μόνο, yeah. για να φανταστείς το επίπεδο δηλαδή. Τώρα
1: ωραία, και ο
0: Αμερικανός.
1: Πρίσλι που κολλάει στο.
0: Κολλάει στο γεγονός ότι είπε ο Τραμπ, αφού φύγαν όλοι. Θα κάνω εγώ. Όχι, θα κάνω εγώ μια μεγάλη ομιλία για να καλύψουμε το κενό. Και επειδή εγώ είμαι καλύτερος από όλους, ακόμα και από τον Έλβις, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα και όλοι θα είμαστε ευχαριστημένοι. Γιατί είμαι το νούμερο ένα αξιοθέατο στον κόσμο.
1: Όντως αξιοθέατο είναι.
0: Κατάλαβες. Αυτό. Άρα λοιπόν, έτσι
1: είναι.
0: Είμαι το νούμερο ένα αξιοθέατο στον κόσμο.
1: Εδώ σε λίγο θα τον δούμε και άγαλμα. Αντί γιατί
0: καλά,
1: μπορεί να κατεβάσει.
0: Είναι και νόμισμα. $250.
1: Μπορεί να κατεβάσει το άγαλμα της ελευθερίας και να του κατσάρει κανένα δικό του αυτό. Να δει κανέναν Τραμπ εκεί πέρα να κρατάει το αυτό.
0: Έτσι.
1: Με κανένα στέμα και αυτό. Μην το γελάς.
0: Όχι, δεν το γελάς.
1: Ποια ήταν αυτή η ελευθερία, πώς την είπαμε?
0: Έμα, πώς την είπε η κυριούλα.
1: Έμα. Εγώ είμαι καλύτερος.
0: Έτσι. Ποιο είναι το νούμερο ένα αυτοκίνητο της Αλβανίας, στην αγορά της Αλβανίας,
1: στην Αλβανία,
0: όσον αφορά, ναι, αυτό θα σας πω μετά, όσον αφορά την πώληση οχημάτων.
1: Το νούμερο ένα αυτοκίνητο που πωλείται στην Αλβανία, ευρωπαϊκό.
0: Δεν ξέρω τι είναι, αν είναι ή όχι, είναι, όχι, είναι κινέζικο.
1: Κινέζικο.
0: Ναι.
1: Ω, δεν ξέρω.
0: Το Byte Silion 7.
1: Δεν θα το βρίσκα ποτέ.
0: Αμυγός ηλεκτρικό SUV.
1: Ποτέ δεν θα το βρίσκα. Ναι. Δεν το ξέρω καν. Τι είναι αυτό.
0: Είναι, στην αγορά έχει 17,6% μερίδιο στην αγορά.
1: Μάλιστα.
0: Στην Ελλάδα πωλείται 46 χιλιάρικα.
1: Α, τίποτα. Τζάμπα πράγμα. Τζάμπα. Θα πάρουμε 2-3.
0: Ναι, θα πάρουμε 2-3. Θα δώσουμε και ένα στο φίλο μας τον Ηλία.
1: Πάρκινγκ έχουμε.
0: Να έχει, πάρκινγκ έχουμε, οπότε μια χαρά είμαστε.
1: Παρεμπιπτόντως.
0: Συγγνώμη. Στην Αλβανία η τιμή του. Εδώ είναι τα τρελά. Δηλαδή γι' αυτό τρελαίνομαι.
1: Πόσο πιο κάτω.
0: 25.000.
1: Ορίστε. Γιατί δηλαδή.
0: Στην Ελλάδα 47.
1: Εμείς τα αγοράζουμε δηλαδή ακριβότερα για να το πουλάμε ακριβότερα. Παρεμπιπτόντως, μιας και μιλάμε για αυτοκίνητα και για πάρκινγκ, και σήμερα περνώντας από το πάρκινγκ το οποίο βρίσκεται πάνω από το Μασούτι εδώ, διαπιστώσαμε ότι το πάρκινγκ είναι σχεδόν άδειο και ο δρόμος μπροστά στο πάρκινγκ με πάρα πολλά παρκαρισμένα αυτοκίνητα το ένα πίσω από το άλλο. Αυτό σημαίνει ή ότι βαριούνται κάποιοι να μπουν στο πάρκινγκ, ή το πιο πιθανό, δεν γνωρίζουν ότι εκεί έχει μια πινακίδα, λέει, που δείχνει δηλαδή προς πάρκινγκ.
0: Νομίζω ότι υπάρχει και μια συστροφή. Υπάρχει και στροφή. Ναι, υπάρχει και στροφή μία που δείχνει ότι
1: δεν
0: υπάρχει.
1: Δεν ξέρω, αλλά κάτι δεν πάει καλά με, με τις θέσεις στάθμευσης και με τα πάρκινγκ και πού βρίσκονται και τι αυτό. Δεν ξέρω, πρέπει να κάνουμε μια επιθετική επικοινωνιακή πολιτική για το πού είναι τα πάρκινγκ στη χώρα της Νάξου και γενικότερα τα περιφερειακά και ούτω καθεξής.
0: Πρέπει, γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα, μεγάλη συζήτηση καθημερινά και κάποια στιγμή θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι πρέπει να γίνεται καλύτερη ενημέρωση, πιο σωστή στην ώρα τους και να ανανεωθούν και όλες τις σελίδες, ό,τι έχει να κάνει με τα social media, ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα που αφορούν την επικοινωνία, γιατί δεν γίνεται να κάθε φορά που γράφεις κάτι να έχεις από κάτω ερωτήσεις του στυλ πού είναι τα πάρκινγκ, δεν υπάρχουν πάρκινγκ όλα τα υπόλοιπα, και να λέει και ο Δήμος ότι έχουμε πάρκινγκ και είναι εκεί, αλλά okay. Εντάξει, είναι ένα θέμα.
1: Το θέμα είναι, δεν ξέρω, επικοινωνιακά. Επικοινωνιακά το έχουμε κάνει το λάθος, νομίζω.
0: Προφανώς, ναι.
1: Και οπότε επίσης περιμένουμε να δούμε το λεωφορείο πότε θα μπει.
0: Τα δημοτική κοινωνία, ναι, είναι και αυτό ένα ζήτημα για το οποίο. Μάλιστα, δημιουργήθηκε και μία εντύπωση ότι ενδεχομένως να ήταν τα λεωφορεία της δημοτικής συγκοινωνίας. Πριν από 4 ημέρες, νομίζω 5, όταν έφτασαν λεωφορεία στην Άξο μικρά, τα οποία όμως ήταν για τα παιδιά που έχουν να κάνουν με τις ειδικές ανάγκες, γιατί εντάχθηκαν στο ΚΔΑΠ. Υπάρχει και σχετική ανάρτηση από τον κύριο Φλεριανό που ενημερώνει για αυτή την πρωτοβουλία και μια κίνηση η οποία, όπως είπαν όλοι, ήταν αρκετά χρόνια την οποία την ήθελαν και έγινε πραγματικότητα. Μπράβο λοιπόν για το ένα, ζητηματάκι και για το άλλο.
1: Λοιπόν, να πούμε πριν πάμε στα υπόλοιπα ότι γιατί έχουμε τώρα ξεκινούν και οι εκδηλώσεις, αλλά δεν έχουμε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ακόμα από το Δήμο Νάξου.
0: Έχουμε νωρίς.
1: Έτσι, δεν είναι νωρίς, Ιούνιος είναι. Δεν είναι νωρίς. Λοιπόν, το Σάββατο στις 6 του μήνα, στις 9 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία της χώρας, θα έχουμε το τρίτο Dance Festival Show Nights.
0: Ναι, είναι χορού. Το οποίο ξεκινάει από σήμερα, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι το βράδυ εκείνο είναι αφιερωμένο στα παιδιά με ειδικές
1: με αναπηρία
0: που είναι το σωστό πλέον, γιατί αλλάζει και αυτό τακτικά.
1: Έχουμε πολλούς φορείς που κάνουν εκδηλώσεις γενικά, πέρα από το Δήμο, ο οποίος έχει και συνδιοργάνωση με πάρα πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς. Έχουμε και εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται από άλλους φορείς και ούτω καθεξής, επιχειρήσεις ή δεν ξέρω και εγώ τι, που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι,
1: και καλό
0: είναι να τις βλέπουμε. Ναι, αυτό μας άρεσε, γιατί έχει να κάνει με τα παιδιά, έχει να κάνει με, με τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι ο χορός που έτσι κι αλλιώς αρέσει στη Μαντώ. Ναι. Οπότε το αναφέρουμε για αυτό το λόγο.
1: Και μακάρι να δούμε το πρόγραμμα του Δήμου Νάξου άμεσα για να ξέρουμε να κάνουμε. Για τον προγραμματισμό ή για κανέναν άλλο λόγο. Για τον
0: το βασικό είναι αυτό.
1: Ξέρει ο καθένας τι μπορεί να παρακολουθήσει και πότε. Ωραία. Ο Μάικλ Τζάκσον είναι μέχρι αύριο, είπαμε.
0: Μέχρι και την Τετάρτη.
1: Τετάρτη.
0: Ενώ να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε την δεύτερη συνάντηση του δικτύου για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Νάξου.
1: Μπράβο, στην Κόρνο.
0: Στην Κόρνο, η είσοδος είναι ελεύθερη. Στο οικομουσείο είναι ένα γεμάτο πρόγραμμα. Έχει πάρα πολλά ενότητες. Έχει θέματα που αγγίζουν όλους μας. Καλύπτει όλο το φάσμα από γαστρονομία, πρωτογενή τομέα, τουρισμό, πολιτική,
1: βιώσιμη
0: ανάπτυξη, όπως είναι.
1: Υδάτινη πόρη.
0: Ναι, οπότε καλό είναι να όσοι μπορούν να βρεθούν. Εμείς θα μιλήσουμε αύριο με τον κύριο Βαζέο, έναν άνθρωπο ο οποίος, ο Μάριος Βαζέος, είναι εκ των ανθρώπων που έχουν σχέση με το δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Οπότε θα μας βάλει λίγο στο όλο κλίμα το τι θα δούμε, γιατί επέλεξαν το δεύτερο να γίνει στην Ορεινή Νάξο, τι θεματολογία και γενικότερα το όλο σκηνικό. Δεν λέμε αστεία, Νίκο μου, εντάξει.
1: Δεν είναι αστεία.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν, μιας και έλεγες για το σουβλάκι και για τις πατάτες πριν από λίγο, ξέρεις ότι βρέθηκε συσκευή στις ένας καφές του ακροτηρίου της Σαντορίνης που προοριζόταν για το ψήσιμο κομματιών κρέατος περασμένων σε μικρές σούβλες, έτσι, για σουβλάκια μιλάμε τώρα.
0: Εγώ θεωρούσα ότι θα το έβρισκαν στη Λιβαδιά, αλλά αυτό το βρήκαν στη Λιβαδιά.
1: Στη Λιβαδιά βρίσκεις το σύγχρονο σουβλάκι της Προβατίνας.
0: Ας δεχτώ λοιπόν.
1: Ήτανε λοιπόν δύο βάσεις που τοποθετούνταν αντικριστά, είχαν υποδοχές για να ακουμπάνε τα σουβλάκια, κάτι σαν το μπαρμπεκιού που έχουμε, αλλά ήταν μικρούλικα. Ενώ στη μέση έμπαιναν τα κάρβουνα. Mm. Παρόμοια κατασκευή εκτίθεται και στην αρχαιολογική συλλογή του Ρεθύμνου. Μάλιστα. Που αρκετές αναφορές σε κείμενα της κλασικής αρχαιότητας κάνουν λόγο για κρέατα που ψήνονται περασμένα σε σούβλες, οβελίες για τους αρχαίους, από όπου προέρχεται ο καθαριβουσιάνικος όρος οβελιστήριον.
0: Κατάλαβες τώρα. Οβελιστήριον.
1: Ναι. Λοιπόν, αντίθετα, οι αναφορές σε κάτι που μοιάζει με το νεοελληνικό σουβλάκι, δηλαδή κρέας σε πίτα, είναι εξαιρετικά περιορισμένες και μάλλον ασαφείς. Έρχεται λοιπόν από το παρελθόν αυτό και μάλιστα το σουβλάκι στη σημερινή του μορφή έφτασε στην Ελλάδα ως διαμορφωμένο προϊόν από τους πρόσφυγες της μικρασιατικής καταστροφής. Υπόθεση στην οποία συνηγορούν τόσο η πορεία διάδοσης του από τις προσφυγικές γειτονιές, όσο και η ιστορία του πρώτου σουβλατζίδικου της νεότερης εποχής, που υπάρχει ιστορία, όπως καταγράφεται στην ενδιαφέρουσα μονογραφία του Τάσου Μπρεκουλάκη, της Μαρίας Πετρίδου Σουβλάκη λέγεται.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και βέβαια όλο αυτό πέρασε στα νεότερα χρόνια για να βρεθούμε στα σημερινά δεδομένα με τα σουβλάκια να κυριαρχούν παντού. Έτσι, είναι σήμα κατά τα τένια. Εν τω μεταξύ, αυτή η κόντρα ανάμεσα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σουβλάκι, καλαμάκι, έχει πολύ πλάκα.
0: Δεν έχει.
1: Έτσι, είναι πολύ αστείο.
0: Ναι, έχει να κάνει βασικά με τη φιλοσοφία των ανθρώπων της ορεινής Νάξου, της ορεινής Ελλάδος, ορεινής, τέλος πάντων, υπηρετικής
1: Ελλάδος
0: και βόρειας Ελλάδος, που έχουν μια διαφορετική προσέγγιση σε κάποια πράγματα. Είναι πολύ όμορφο, εμένα μου αρέσει το σάντουιτς πάνω μου χάρη, το οποίο εσύ το λες, το σάντουιτς είναι σάντουιτς.
1: Ναι, τι λες εσύ σάντουιτς τώρα για να καταλάβω.
0: Σάντουιτς εμείς λέμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ απλό. Εκεί για το Θεσσαλονίκη ή το Βορειοελλαδί, το σάντουιτς είναι οτιδήποτε ψωμί βάζεις μέσα εκεί είναι σάντουιτς.
1: Ναι, το λένε σάντουιτς, μπράβο.
0: Ναι, εκεί το λένε σάντουιτς.
1: Ναι, και η πίτα νομίζω ότι καλά.
0: Εκεί δεν έχει πίτα. Ουσιαστικά δεν έχει πίτα, έχει σάντουιτς. Γι' αυτό και το σουβλάκι το λένε καλαμάκι ή σάντουιτς. Δεν έχει. Δεν υπάρχει λέξη πίτα δηλαδή. Όπως και το θέμα με τις μπουγάτσες. Δεν υπάρχει τυρόπιτα, κρεατόπιτα ή οτιδήποτε. Όχι, εκεί είναι μπουγάτσα με κρέας, μπουγάτσα με τυρί. Είναι μπουγάτσα. Δεν υπάρχει τυρόπιτα ή κρεατόπιτα.
1: Να σου δώσω κάποια στοιχεία που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα σας αρέσουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 20.000 και είναι τα ψητοπολία και τα καθαρόαιμα σουβλατζίδικα στην Ελλάδα.
0: Μονό.
1: 20.000 και πλάς. 700 τόνοι κρέατοσκευασμάτων καταναλώνονται καθημερινά, με τον χοιρινό γύρο να κατέχει τη μερίδα του λέοντος. Χοιρινός.
0: Μάλιστα.
1: 110.000 τόνους και πάνω εκτιμάται η ετήσια παραγωγή χοιρινού στην Ελλάδα, που κατευθύνεται όχι μόνο στις ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και στο εξωτερικό, ενώ σχεδόν στο σύνολό της η πρώτη ύλη προέρχεται από την Ολλανδία.
0: Έτσι, μπράβο. Γιατί τι πίστευες δηλαδή?
1: Είναι πολλοί τόνοι. Πώς δεν έχουμε τα πρόβατα και τα χοιρινά και τα γουρουνάκια. Δεν φτάνουν.
0: Λοιπόν, 2.51 άγγιξε η αμόλυβδη την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή τον προηγούμενο μήνα, στις Κυκλάδες. Βέβαια στην Ισπανία είναι στο 1.70, αλλά αυτό
1: Ισπανοί...
0: είναι μια. Γιατί οι Ισπανοί ελευθέρωσαν τα στενά, που είναι πολύ στενά για τους Έλληνες, όχι όμως για τους άλλους. Τώρα από πού αγοράζει ο Ισπανός, από πού αγοράζει ο Έλληνας ή οτιδήποτε, δεν ξέρω.
1: Ναι, ποιος είναι ο προμηθευτής της Ισπανίας?
0: Νομίζω αυτός που είναι για της Ελλάδος. Πάντως, για να γυρίσω στην Αλβανία, ο λόγος για τον οποίο στην Αλβανία το SUV, αυτό το αυτοκινητάκι, κοστίζει 25.000 και όχι 49, είναι γιατί εκεί έχουν μηδενικούς φόρους και όχι δασμούς όσον αφορά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Οπότε πέφτει η τιμή κανονικά και τι ωραία που είναι. Στην Αλβανία γίνεται χαμούλης, γιατί πολύ απλά εμφανίστηκε ο γιος Τραμπ και θέλει να κάνει μια ριβιέρα. 4 δισεκατομμύρια είναι το project. Και όλο στοιχέως όλο έχει να κάνει στην περιοχή που είναι η ελληνική ομογένεια. Βέβαια η αλβανική
1: κυβέρνηση.
0: Ναι, η αλβανική κυβέρνηση λέει πια ελληνική ομογένεια. Απ' την άλλη όμως, αφού είπε στο ξυλαράκι, βγήκε ο Ράμα και τάχωσε τον Τσίπρα.
1: Αλλιώ ο Τσίπρας την πλήρωσε.
0: Ναι, γιατί ο Τσίπρας έκανε μια ανάρτηση και κάτι είπε για τους Έλληνες που τους αυτόνουν οι Αλβάνοι. Και είπε: Ρώμα, μην μιλάς και εσύ. Μην μιλάς και εσύ. Θες να γίνεις και κυβέρνηση.
1: Πάλι ο Αλέξης την πλήρωσε. Ορίστε. Τον ευαράνε όλοι. Τον ευαράει ο Βαρουφάκης.
0: Ο Ράμα.
1: Τον ευαράνε αυτό ο Πολάκης. Ο Πολάκης τον ευαράει. Δηλαδή, καθίστε ρε παιδιά.
0: Και έχεις και τον Νίκο και σου λέει: Μη λέτε αστεία. Μα είναι δυνατόν τώρα.
1: Αστεία,
0: ναι, Νίκο μου, δεν είπαμε τίποτα. Αστείο πραγματικότητα. Είπαμε αμέσως.
1: Τι απ' όλα.
0: Αυτό για το πρόγραμμα που είπες του
1: Δήμου.
0: Του Δήμου για τα πολιτιστικά.
1: Δηλαδή, δεν θέλω πρόγραμμα. Τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Καθένας ό,τι θυμάται χαίρεται. Τι να κάνουμε τώρα.

0: Πάντως δεν έχετε παράπονα από πλοία, άλλο τίποτα, έτσι.
1: Πολλά πλοία.
0: Δηλαδή αυτό. Και το καλύτερο δεν είναι ότι έχουμε πολλά πλοία, έχουμε και πολλά αεροπλάνα. Πολλές συνδέσεις. Γιατί ο φίλος μου ο Μιχάλης έκανε μια ανάρτηση χθες, όπου υπήρχαν τρία αεροπλάνα ταυτόχρονα στο
1: αεροδρόμιο.
0: Όχι, δεν χωράνε. Το ένα ήταν αραχτό στη γωνία, έξω, δηλαδή ήταν εκεί με αλάρμ. Και τα άλλα δύο ήταν ταυτόχρονα εκεί. Περιμέναν τους πελάτες, τους υπόλοιπους και όλα τα σχετικά. Τους επιβάτες που αν τους πάμε, θα σας πάμε και όλα τα σχετικά. Αλλά και μάλιστα κάποιος είπε ότι αυτές τις εικόνες έχουμε να τις δούμε από την εποχή που ερχόντουσαν οι Αυστριακοί τα Σαββατοκύριακα και φέρναν, δηλαδή, δεκαετία του 90. Οπότε ήταν με τον Νίκη Λάουντα ως πρωταγωνιστή και τι ομορφιές που βιώναμε τότε. Πάντως μου αρέσει που σε νησιά όπως η Δονούσα ή η Ηρακλιά, η Αμοργός και όλα τα σχετικά βλέπουμε ωραία πραγματάκια. Μάλιστα τα παιδιά στην Ηρακλιά καθαρίζουν τις παραλίες, τις πώς να το σοβαντίζουν, δηλαδή κάνουν πραγματάκια όπου υπάρχει κάτι, δηλαδή καθαρίζουν τα μπαγκάκια, τα φτιάχνουν, φεύγει σκουριά, κάνουν πραγματάκια. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα νομίζω που έχουν βγει σε εξόρμηση για την καθαριότητα. Στη Δονούσα είχαν ωραία πράγματα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ενώ κάνουν και αποκαλύψεις όσον αφορά ένα οικισμό προϊστορικό που υπήρχε πάνω από μια πανέμορφη παραλία. Στην Αμοργό έχουμε επίσης ωραίες δράσεις που θα δούμε και το επόμενο Σαββατοκύριακο. Εντάξει, στη Σχοινούσα ζούμε με την λογική να έρθει η γιορτή της Φάβας, ενώ στα Κουφονίσια ολοκληρώθηκε η γιορτή του Ψαρά με περισσότερους από 2.000 καλεσμένους. Χαμούλης έγινε.
1: Εσύ γελάς τώρα, όπως
0: να καταλάβω, με τους καναπέδες. Χαμός
1: γίνεται. Πρέπει να είναι της εποχής του Λουδοβίκου.
0: Εννοείται. Γιατί ήρθε και η Αμαλία, τι έγινε.
1: Μα είναι, δεν το βλέπεις. Είναι, έχουν ένα αρχοντικό στυλ. Είναι. Του Λουδοβίκου σου λέω είναι.
0: Ναι ρε παιδί μου.
1: Ναι, δηλαδή έχουν μια αξία. Εκεί θα έπρεπε να είναι, εκεί είναι η θέση τους. Έχουν μια αξία, είναι του Λουδοβίκου.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, αλήθεια, ειλικρινά σου μιλάω, θα πλήρωνα κιόλας, νόμιζα ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη.
0: Όχι, είναι κανονικό.
1: Και λέω δεν μπορεί να το πιστεύουν αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και όμως...
0: Και όμως...
1: Τα καημένη ρούμελη. Πλάκα έχουμε.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ξεκινάνε τα ξημερώματα, επειδή είμαστε και στο τελευταίο δεκάλεπτο, η τελική... στο NBA, Νέα Υόρκη, μάλλον με τη σειρά που είναι γηπεδούχοι, Σαν Αντώνιο Σπέρς εναντίον New York Knicks. Για την Νέα Υόρκη είναι μεγάλο γεγονός, γιατί μετά από 53 χρόνια θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. 50 χρόνια. Να πούμε ότι το Madison Square Garden είναι η μέκα του αθλητισμού. Δηλαδή, αν θεωρεί κάποιος ότι υπάρχει ένα γήπεδο που κάνει τη διαφορά, αυτό είναι το Madison Square Garden, το οποίο μέσα σε δευτερόλεπτα, όχι δευτερόλεπτα κυριολεκτικά, αλλά σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μπορεί να μετατραπεί σε γήπεδο για πάλι, για χόκεϊ. Είναι εντυπωσιακός πολυχώρος. Και παρά το γεγονός ότι είναι παλιό, είναι απίστευτα λειτουργικό. Και να πούμε μόνο ότι το εισιτήριο για τον τελικό, τον τρίτο αγώνα, όπου θα γίνει στη Νέα Υόρκη δηλαδή, για τα δύο πρώτα γίνουν στο Σαν Αντώνιο, είναι στα 4,5 χιλιάρικα.
1: Άμπα. Τίποτα.
0: Το καλό το εισιτήριο, το απλό μάλλον το εισιτήριο.
1: Αυτό είναι το απλό. Χιλιάρικα. Το καλό.
0: Το καλό, άστο μην το ψάχνεις.
1: Λοιπόν. Δεν θα το πάρω ποτέ, γιατί θα πάρω αυτό.
0: Γιατί θα πάρεις το 4,5 το καλό.
1: Ποτέ.
0: Το πολύ καλό δεν θα σπούμε.
1: Ποτέ.
0: Το φτηνό παραδείγματος χάρη είναι στα $800 και είναι κορυφή γωνία πάνω που δεν βλέπεις ποτέ κανέναν και ό,τι δεις είναι να το βλέπεις μέσα από τη γιγαντοθόνη, άρα κάθε σπιτάκι σου, παίρνεις και τις μπυρίτσες σου και τα σπάς και είσαι και άνετος.

0: Και βέβαια καλά λόγια έχουμε για το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μέσα από τα ΜΜΕ, τα διεθνή,
1: ναι,
0: που αναφέρονται με τα καλύτερα για τη γαστρονομία, φιλοξενία, γενικότερα. Ωραία πραγματάκια. Ναι. Προσοχή παιδιά στις γουρούνες. Στην Ίω είχαμε νεκρό 22χρονο αλλοδαπό, ο οποίος σκοτώθηκε με γουρούνα. Έγινε ανατροπή. Είναι στην επαρχιακή οδό Χώρας Μαγκανάρη. Τα ξημερώματα, 22χρονος, δύο 22χρονοι μάλλον, έγινε εκτροπή της πορείας, ανατροπή του οχήματος, με αποτέλεσμα θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού και τον ελαφρύ τραυματισμό του συνοδηγού.
1: Ναι.
0: Παιδιά, το ξαναπούμε, η γουρούνα
1: θέλει προσοχή.
0: Θέλει προσοχή, και όπως μας είχε πει και ο κύριος Καλατζής όταν είχε έρθει εδώ, είναι ένα ιδιαίτερο όχημα, δεν είναι αυτοκίνητο, δεν είναι μηχανή, είναι κάτι τελείως διαφορετικό, οπότε το δίλεπτο, τρίλεπτο, πεντάλεπτο της προπόνησης ή το μαθήματος που σας κάνουν δεν είναι αρκετό, παιδιά, οπότε να προσέχετε περισσότερο, πάρα πολύ.
1: Θέλει
0: όσοι θέλετε να
1: πολύ
0: το
1: μικρές
0: οδηγήσετε.
1: Ταχύτητες, δεν στρίβει εύκολα, έχει ψηλό κέντρο βάρους, θέλει προσοχή μεγάλη. Όσοι χρησιμοποιείτε γουρούνα ή όσοι δίνετε γουρούνες στους επισκέπτες, πρέπει να τους επισκέπτες μας, πρέπει να τους ενημερώνετε για το πώς θα πρέπει.
0: Τους απίστευτε στην ενημέρωση.
1: Ναι, ναι, για το πώς θα πρέπει να οδηγούν, γιατί ναι, ναι. Και το οδικό δίκτυο της Νάξου δεν είναι εύκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα πρέπει λοιπόν να τους κάνετε τύπου σεμινάρια, ενημερώσεις πριν πιάσουν τη γουρούνα στα χέρια τους για το πώς θα πρέπει να οδηγούν. Θέλει πολύ αργές ταχύτητες, μικρές ταχύτητες. Προσοχή μεγάλη, δεν είναι τώρα να κλαίμε ανθρώπους για όνομα του.
0: Γενικότερα, δεν είναι γενικότερα. Δηλαδή το να κάνεις τώρα να στεναχωριές προς Θεού, δηλαδή γιατί για 3 ευρώ, 4, 5 δεν ξέρω τι είναι. Όπως και να έχει, καλό είναι να προσέχουμε όλοι αυτά τα θεματάκια. Και όπως λέει ο φίλος μου ο δήμαρχος, έρχονται οι τουρίστιδοι και αλλοιώνουν το νησί. Έλεος πλέον τους τουρίστιδοι, ναι.
1: Ο κόσμος το νομίζει ότι είναι ο δήμαρχος.
0: Ναι, δεν είναι ο δήμαρχος. Και αυτό που αναφέρει δεν είναι ότι οι τουρίστες είναι οι ίδιοι εμείς, οι οποίοι κάνουμε παρκαρίσματα, όπως αυτό εδώ πέρα.
1: Για να δω.
0: Ναι.
1: Α, είναι πάρα πολύ. Για κάτσε να το ξαναδώ.
0: Έχει ανέβει. Αυτό λέω και εγώ. Έχει πάρει όλο το πεζοδρόμιο. Δικό του είναι, γιατί πρέπει να παρκάρει και το αυτοκίνητο.
1: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, γιατί υπάρχει πεζοδρόμιο στην Άξο που δεν είναι κατηλημένο.
0: Δεν ξέρω.
1: Συγγνώμη, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει πεζοδρόμιο στην Άξο που δεν είναι κατηλημένο από αυτοκίνητο.
0: Δυστυχώς.
1: Τα μόνα πεζοδρόμια που δεν είναι κατηλημένα από αυτοκίνητα είναι τα σημεία στα οποία δεν υπάρχει όπου δεν υπάρχει πεζοδρόμιο.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή. Δεν είναι κάτι που με εκπλήσει αυτό που βλέπω, γιατί το βλέπω συνεχώς μπροστά μου.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε.
0: Λοιπόν. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι να απολαύσετε την ημέρα. Εντάξει. Να κάνετε το μπανάκι σας. Καιρό είναι, αρχίζει να πηγαίνετε στην παραλία. Κάνει και ζέστη. Οπότε ραδιοφωνία και κλάδο, ραδιοφωνάκι.
1: Ωραία, τα λες.
0: Και το απολαμβάνετε.
1: Το μπανάκι σας. Οπωσδήποτε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ματώ στο Τουρνάρα, Νικόδημος Γλανός. Να είστε καλά όλοι.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, στο 3,2% στην Ευρωζώνη. Σε ευρωπαϊκή μελέτη, η Ελλάδα καταγράφεται ως μία από τις πιο προβληματικές χώρες της Ευρώπης στην πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες. Μόλις το 7% μετακινείται καθημερινά με λεωφορείο, μετρό, τράμι, τραϊνό. Νέο τοπίο στη Βουλή διαμορφώνει το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών της Νέας Αριστεράς, το οποίο σηματοδοτεί και τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές φτάνουν τον αριθμό ρεκόρ των 39 και αποτελούν πλέον τη δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτικά δύναμη. Στη λειτουργία κέντρων απελάσεων παράτυπων μεταναστών σε τρίτες χώρες προχωράει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υιοθετώντας νέους αυστηρότερους κανόνες ασύλου. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.238 μονάδες. Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το μεσημέρι ο Γιάκομ Νίστρουπ, με τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού να ξεκινά και επισήμως τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας στο Τριφύλι. Αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται η επίσημη παρουσίαση του Δανού τεχνικού των Πράσινων. Το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ θα είναι τετραετές μετά τη συμφωνία της Ένωσης με την Τραμζόνσπορ. Ο Ολυμπιακός έχει στη λίστα του τον Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος όμως, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ιστοσελίδα που ασχολείται με τη Ράγιο Βαγεκάνο, είναι έτοιμος να μετακομίσει στην Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ο μάνατζερ του Μεξικανού μπακ του ΠΑΟΚ, Χόρχε Σάντσες, διέψευσε ότι ο παίκτης έχει θέμα τόσο με τις συνθήκες στον ασπρόμαυρο σύλλογο, όσο και με τις πληρωμές. Βαρύ το πένθος για τον πρώην αμυντικό της ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, έπειτα από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη σε τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννινα. Τα Άνω Λιώσια γίνονται σπίτι της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ για τα επόμενα 49 χρόνια.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 25 Νάξος, 26 Αλεξανδρούπολη Σάμος Σύφνος, 27 Ηράκλειο Κέρκυρα Κος Λίμνος Μύκονος Πρέβεζα, 28 Άρτα Θάσος Πάρος Χανιά, 29 Αθήνα Ρέθυμνο, 30 Καλαμάτα Σπάρτη Τρίκαλα και 31 βαθμοί στα Γιαννίτσα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
6: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
11: Σουβλάκι χοιρινό 5,99. Φέτα δοχείο 9,95. Καραμολέγκος αξιαγάπητες 1,48. Ελωμάς πίτσα σπέσιαλ 5,99. Τοστάκι γαλοπούλα 7,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
12: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς. Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
14: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Μπορεί η συνολική έκταση που κάηκε από πυρκαγιές παγκοσμίως την περσινή χρονιά να ήταν από τις χαμηλότερες των τελευταίων δεκαετιών, όμως μια νέα μελέτη δείχνει ότι οι φωτιές γίνονται ολοένα και πιο καταστροφικές στις πλουσιότερες περιοχές του πλανήτη. Σύμφωνα με την έρευνα, μεγάλες πυρκαγιές προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές πέρσι στην Καλιφόρνια, τον Καναδά, την Νότια Κορέα και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, κατεστραμμένα σπίτια και σημαντικές οικονομικές απώλειες. Παράλληλα, η συνολική έκταση που κάηκε σε όλον τον κόσμο ανήλθε σε περίπου 3,35 δισεκατομμύρια στρέμματα, καταγράφοντας τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή από το 2002. Οι επιστήμονες αποδίδουν αυτή τη μείωση κυρίως στις αλλαγές που έχουν σημειωθεί σε τμήματα της Αφρικής. Η επέκταση των γεωργικών εκτάσεων στην Αφρικανική Ήπειρο έχει κατακαιρματίσει τα τοπία, δημιουργώντας φυσικά εμπόδια που δυσκολεύουν την εξάπλωση των μεγάλων πυρκαγιών σαβάνας, οι οποίες ιστορικά ευθύνονταν για τεράστιες καμένες εκτάσεις κάθε χρόνο. Οι ερευνητές επισημαίνουν ωστόσο ότι η μείωση της συνολικής έκτασης που καίγεται δεν μεταφράζεται ως υποχώρηση του προβλήματος. Αντιθέτως, οι λεγόμενες μεγάλες πυρκαγιές εμφανίζονται όλο και συχνότερα σε περιοχές με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και σημαντικές υποδομές, με αποτέλεσμα οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις να είναι δυσανάλογα μεγαλύτερες. Η εικόνα που διαμορφώνεται, σύμφωνα με τη μελέτη, είναι ότι ο πλανήτης ίσως καίγεται λιγότερο σε αριθμούς, αλλά οι πυρκαγιές που ξεσπούν κοντά σε πόλεις και κατοικημένες περιοχές γίνονται ολοένα πιο επικίνδυνες και καταστροφικές.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 2 Ιουνίου σαν σήμερα 1740 γεννιέται ο συγγραφέας Μαρκίσιος Ντε Σαντ, από το όνομα του οποίου προέκυψε ο όρος σαδισμός. 1896 ο Γουλιέλμο Μαρκόνι παίρνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το ραδιόφωνο. 1929. Ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης εκλέγεται από τη Βουλή και τη Γερουσία πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. 1940. Γεννιέται ο τέος βασιλιάς της Ελλάδας Κωνσταντίνος. 1953. Η Ελισάβετ στέφεται βασίλισσα της Βρετανίας. Η στέψη της είναι η πρώτη που μεταδίδεται τηλεοπτικά σε όλο τον κόσμο. 1964. Ο Γιασέρ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την PLO. 1985. Το ΠΑΣΟΚ με τον Ανδρέα Παπανδρέου κερδίζει για δεύτερη συνεχόμενη φορά τις εκλογές με ποσοστό 45,25%.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588, κινητό 6996 7147 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Τη δική του άποψη αναφορικά με την πολιτική ορθότητα εξέφρασε ο Μιχάλης Ρέπας σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησε με τον συγγραφικό του παρτενέρ, τον Θανάση Παπαθανασίου. Το συγγραφικό δίδυμο βρέθηκε στην εκπομπή The Tonight Show με τον ηθοποιό και σεναριογράφο να δηλώνει τυχερός τόσο ο ίδιος όσο συνάδελφοι της γενιάς του, καθώς όπως είπε πρόλαβαν να κάνουν καριέρα σε μια εποχή που οι συνθήκες το ευνοούσαν. Αντιθέτως, η κατάσταση σήμερα είναι θλιβερή, με τους σεναριογράφους να έρχονται αντιμέτωποι με την πνιγυρή παρεμβατικότητα των τηλεοπτικών σταθμών. Τόνισε ο Μιχάλης Ρέπας. Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, κανονικά όλοι εμείς και η Δήμητρα και ο Λάκης και όλοι μας, ο Ρώμας και ο Ρήγας και όλοι, πρέπει να πέφτουμε στα γόνατα και να ευχαριστούμε τον Θεό που προλάβαμε και κάναμε καριέρα μια άλλη εποχή. Αυτό μόνο έχω να σου πω. Ακόμα και τόσα παίρνει ο άνεμος, λένε ότι έχει μέσα ρατσιστικά στερεότυπα, είπε αρχικώς ο σεναριογράφος και ηθοποιός. Δεν μπορείς να αφαιρέσεις λέξεις και συμπεριφορές από μια κοινωνία ολόκληρη με το ζόρι, σχολίασε με τη σειρά του ο Θανάσης Παπαθανασίου. Εμείς όταν κάναμε τις τρεις χάριτες προσπαθήσαμε να φτιάξουμε το πορτρέτο ή ένα χιουμοριστικό σκίτσο της Ελληνίδας, όχι να δώσουμε πρότυπα συμπεριφοράς πώς πρέπει να φέρεται μια γυναίκα στην κοινωνία. Ίσα ίσα που αστειευόμασταν γιατί την πλάκα την έχει η φαυλότητα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ρέπας.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις,
3: σχόλια,
2: συνεντεύξεις,
3: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
2: Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδα 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 2 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1740, γεννιέται ο συγγραφέας Μαρκίσιος Ντε Σάντ, από το όνομα του οποίου προέκυψε ο όρος «Σαδισμός». 1896, ο Γουλιέλμο Μαρκόνι παίρνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το ραδιόφωνο. 1929, ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης εκλέγεται από τη Βουλή και τη Γερουσία πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. 1940, γεννιέται ο τέος βασιλιάς της Ελλάδας Κωνσταντίνος. 1953, η Ελισάβετ στέφεται βασίλισσα της Βρετανίας. Η στέψη της είναι η πρώτη που μεταδίδεται τηλεοπτικά σε όλο τον κόσμο. 1964, ο Γιασέρ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την BLO. 1985, το ΠΑΣΟΚ με τον Ανδρέα Παπανδρέου κερδίζει για δεύτερη συνεχόμενη φορά τις εκλογές με ποσοστό 45,25%.
2: Τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές?
4: Σουβλάκι χοιρινό 5,99. Φέτα δοχείο 9,95. Καραμολέγκος αξιαγάπητες 1,48. Ελωμάς πίτσα σπέσιαλ 5,99. Τοστάκι γαλοπούλα 7,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Γκλασάρτι. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γκλασάρτι. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
9: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Καμπανάκι στουρνάρα για το στεγαστικό. Η ακριβή στέγη επιτείνει το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, λέει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Με 45 μαχαιριές σκότωσε ο 41χρονος τη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Καταρρύπτεται ο ισχυρισμός περί άμυνας. Στο αρχείο μπαίνει από την Εισαγγελία Πρωτοδικών η δικογραφία που σχηματίστηκε για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρομακτικές οι αμερικανικές απώλειες στον πόλεμο. Σε έρευνα της Washington Post, η οποία βασίστηκε σε ανάλυση δορυφορικών εικόνων από ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, καταγράφεται ότι οι Ιρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές ή καταστροφές σε τουλάχιστον 228 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κτίρια και συστήματα σε 15 διαφορετικές βάσεις στην περιοχή. Το Ιράν ζητά την άμεση αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων σε παγωμένα κεφάλαια, μόλις υπογραφεί η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στην πρώτη της φετινή μεταγραφή προχωράει η ΑΕΚ, καθώς βρίσκεται στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές ο έμπειρος εξτρέμ Ολεξάνδρ Ζουμπκόφ, τον οποίο η Ένωση αγοράζει από την Τραμπζόνσπορ αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Νάι Λόπεθ φαίνεται ότι πλησιάζει όλο και πιο κοντά στο λιμάνι, με τον Ντάνι Γκαρθία να έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην τελική του απόφαση. Ο δύο πλευρές βρίσκονται μία ανάσα από την τελική συμφωνία για ένα συμβόλαιο 2+1 έτη. Μεγάλη πέραση έχει ο Νταβίντε Καλάμπρια στην Ιταλία και έπειτα από μία γεμάτη σεζόν με τον Παναθηναϊκό. Ο 29χρονος ακραίος μπακ έχει μπει στο στόχαστρο της Κάλιαρη, η οποία έριξε στο τραπέζι το ενδεχόμενο ανταλλαγής με τον δεξιό της οπισθοφύλακα Γκαμπριέλε Ζάπα. Στο μπάσκετ, δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να πετύχει την επιστροφή του Ομπράντοβιτς και έχει καταθέσει απίθανη πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ. Δυσάρεστα τα νέα στον Ολυμπιακό, καθώς όπως επιβεβαίωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί στο πρώτο μάτς με τον Παναθηναϊκό.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 25 Νάξος, 26 Αλεξανδρούπολη Σάμος Σύφνος, 27 Ηράκλειο Κέρκυρακος Λίμνος Μύκονος Πρέβεζα, 28 Άρτα Θάσος Πάρος Χανιά, 29 Αθήνα Ρέθυμνο, 30 Καλαμάτα Σπάρτη Τρίκαλα και 31 βαθμοί στα Γιαννίτσα.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Τη δική του άποψη αναφορικά με την πολιτική ορθότητα εξέφρασε ο Μιχάλης Ρέπας σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησε με τον συγγραφικό του παρτενέρ, τον Θανάση Παπαθανασίου. Το συγγραφικό δίδυμο βρέθηκε στην εκπομπή The Tonight Show με τον ηθοποιό και σεναριογράφο να δηλώνει τυχερός τόσο ο ίδιος όσο συνάδελφοι της γενιάς του, καθώς όπως είπε πρόλαβαν να κάνουν καριέρα σε μια εποχή που οι συνθήκες το ευνοούσαν. Αντιθέτως, η κατάσταση σήμερα είναι θλιβερή, με τους σεναριογράφους να έρχονται αντιμέτωποι με την πνιγυρή παρεμβατικότητα των τηλεοπτικών σταθμών. Τόνισε ο Μιχάλης Ρέπας. Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, κανονικά όλοι εμείς και η Δήμητρα και ο Λάκης και όλοι μας, ο Ρώμας και ο Ρήγας και όλοι, πρέπει να πέφτουμε στα γόνατα και να ευχαριστούμε τον Θεό που προλάβαμε και κάναμε καριέρα μια άλλη εποχή. Αυτό μόνο έχω να σου πω. Ακόμα και τόσα παίρνει ο άνεμος, λένε ότι έχει μέσα ρατσιστικά στερεότυπα, είπε αρχικώς ο σεναριογράφος και ηθοποιός. Δεν μπορείς να αφαιρέσεις λέξεις και συμπεριφορές από μια κοινωνία ολόκληρη με το ζόρι, σχολίασε με τη σειρά του ο Θανάσης Παπαθανασίου. Εμείς όταν κάναμε τις τρεις χάριτες προσπαθήσαμε να φτιάξουμε το πορτρέτο ή ένα χιουμοριστικό σκίτσο της Ελληνίδας, όχι να δώσουμε πρότυπα συμπεριφοράς πώς πρέπει να φέρεται μια γυναίκα στην κοινωνία. Ίσα ίσα που αστειευόμασταν γιατί την πλάκα την έχει η φαυλότητα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ρέπας.

0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μπορεί η συνολική έκταση που κάηκε από πυρκαγιές παγκοσμίως την περσινή χρονιά να ήταν από τις χαμηλότερες των τελευταίων δεκαετιών, όμως μια νέα μελέτη δείχνει ότι οι φωτιές γίνονται ολοένα και πιο καταστροφικές στις πλουσιότερες περιοχές του πλανήτη. Σύμφωνα με την έρευνα, μεγάλες πυρκαγιές προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές πέρσι στην Καλιφόρνια, τον Καναδά, την Νότια Κορέα και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, κατεστραμμένα σπίτια και σημαντικές οικονομικές απώλειες. Παράλληλα, η συνολική έκταση που κάηκε σε όλον τον κόσμο ανήλθε σε περίπου 3,35 δισεκατομμύρια στρέμματα, καταγράφοντας τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή από το 2002. Οι επιστήμονες αποδίδουν αυτή τη μείωση κυρίως στις αλλαγές που έχουν σημειωθεί σε τμήματα της Αφρικής. Η επέκταση των γεωργικών εκτάσεων στην Αφρικανική Ήπειρο έχει κατακαιρματίσει τα τοπία, δημιουργώντας φυσικά εμπόδια που δυσκολεύουν την εξάπλωση των μεγάλων πυρκαγιών σαβάνας, οι οποίες ιστορικά ευθύνονταν για τεράστιες καμένες εκτάσεις κάθε χρόνο. Οι ερευνητές επισημαίνουν ωστόσο ότι η μείωση της συνολικής έκτασης που καίγεται δεν μεταφράζεται ως υποχώρηση του προβλήματος. Αντιθέτως, οι λεγόμενες μεγάλες πυρκαγιές εμφανίζονται όλο και συχνότερα σε περιοχές με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και σημαντικές υποδομές, με αποτέλεσμα οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις να είναι δυσανάλογα μεγαλύτερες. Η εικόνα που διαμορφώνεται, σύμφωνα με τη μελέτη, είναι ότι ο πλανήτης ίσως καίγεται λιγότερο σε αριθμούς, αλλά οι πυρκαγιές που ξεσπούν κοντά σε πόλεις και κατοικημένες περιοχές γίνονται ολοένα πιο επικίνδυνες και καταστροφικές.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
2: Ελωμάς! Χαμηλές τιμές παντού.
3: Τέσσα Universal 2,49. Ελωμάς, όλες οι ανοιχτές πάνες ακράτειας 5,49. Skip σκόνη, υγρό, Gigapack 10,80. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
7: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία του κλάδου 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό ποτιδρύζει σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού, στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Έλλον Μασκ, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
1: Σουβλάκι χοιρινό 5,99. Φέτα δοχείο 9,95. Καραμολέγκος αξιαγάπητες 1,48. Έλλον Μασκ πίτσα σπέσιαλ 5,99. Το στάκι γαλοπούλα 7,49. Έλλον Μασκ, κάθε μέρα για εσάς.
2: Όλες τις προσφορές του ομίλου Έλλον Μασκ θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Ελωμάς! Χαμηλές τιμές παντού.
4: Τέζα Universal 2,49. Ελωμάς, όλες οι ανοιχτές πάνες ακράτειας 5,49. Skip σκόνη, υγρό, Gigapack 10,80. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Μαρία Κυκλάδου, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Καμπανάκι στουρνάρα για το στεγαστικό. Η ακριβή στέγη επιτείνει το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, λέει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Με 45 μαχαιριές σκότωσε ο 41χρονος τη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Καταρρύπτεται ο ισχυρισμός περί άμυνας. Στο αρχείο μπαίνει από την Εισαγγελία Πρωτοδικών η δικογραφία που σχηματίστηκε για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρομακτικές οι αμερικανικές απώλειες στον πόλεμο. Σε έρευνα της Washington Post, η οποία βασίστηκε σε ανάλυση δορυφορικών εικόνων από ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, καταγράφεται ότι οι Ιρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές ή καταστροφές σε τουλάχιστον 228 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κτίρια και συστήματα σε 15 διαφορετικές βάσεις στην περιοχή. Το Ιράν ζητά την άμεση αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων σε παγωμένα κεφάλαια, μόλις υπογραφεί η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Στην πρώτη της φετινή μεταγραφή προχωράει η ΑΕΚ, καθώς βρίσκεται στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές ο έμπειρος εξτρέμ Ολεξάνδρ Ζουμπκόφ, τον οποίο η Ένωση αγοράζει από την Τραμζόνσπορ αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ουνάι Λόπεθ φαίνεται ότι πλησιάζει όλο και πιο κοντά στο λιμάνι, με τον Ντάνι Γκαρθία να έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην τελική του απόφαση. Ο δύο πλευρές βρίσκονται μία ανάσα από την τελική συμφωνία για ένα συμβόλαιο 2+1 έτη. Μεγάλη πέραση έχει ο Νταβίντε Καλάμπρια στην Ιταλία και έπειτα από μια γεμάτη σεζόν με τον Παναθηναϊκό. Ο 29χρονος ακραίος μπακ έχει μπει στο στόχαστρο της Κάλιαρη, η οποία έριξε στο τραπέζι το ενδεχόμενο ανταλλαγής με τον δεξιό της οπισθοφύλακα Γκαμπριέλε Ζάπα. Στο μπάσκετ, δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να πετύχει την επιστροφή του Ομπράντοβιτς και έχει καταθέσει απίθανη πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ.

0: Ξάριστα τα νέα στον Ολυμπιακό, καθώς όπως επιβεβαίωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί στο πρώτο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 25 Νάξος, 26 Αλεξανδρούπολη Σάμος Σύφνος, 27 Ηράκλειο Κέρκυρακός Λίμνος Μύκονος Πρέβεζα, 28 Άρτα Θάσος Πάρος Χάνια, 29 Αθήνα Ρέθυμνο, 30 Καλαμάτα Σπάρτη Τρίκαλα και 31 βαθμοί στα Γιαννίτσα.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Τη δική του άποψη αναφορικά με την πολιτική ορθότητα εξέφρασε ο Μιχάλης Ρέπας σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησε με τον συγγραφικό του παρτενέρ, τον Θανάση Παπαθανασίου. Το συγγραφικό δίδυμο βρέθηκε στην εκπομπή The Tonight Show με τον ηθοποιό και σεναριογράφο να δηλώνει τυχερός τόσο ο ίδιος όσο συνάδελφοι της γενιάς του, καθώς όπως είπε πρόλαβαν να κάνουν καριέρα σε μια εποχή που οι συνθήκες το ευνοούσαν. Αντιθέτως, η κατάσταση σήμερα είναι θλιβερή, με τους σεναριογράφους να έρχονται αντιμέτωποι με την πνιγυρή παρεμβατικότητα των τηλεοπτικών σταθμών. Τόνισε ο Μιχάλης Ρέπας. Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, κανονικά όλοι εμείς και η Δήμητρα και ο Λάκης και όλοι μας, ο Ρώμας και ο Ρήγας και όλοι, πρέπει να πέφτουμε στα γόνατα και να ευχαριστούμε τον Θεό που προλάβαμε και κάναμε καριέρα μια άλλη εποχή. Αυτό μόνο έχω να σου πω. Ακόμα και τόσα παίρνει ο άνεμος, λένε ότι έχει μέσα ρατσιστικά στερεότυπα, είπε αρχικώς ο σεναριογράφος και ηθοποιός. Δεν μπορείς να αφαιρέσεις λέξεις και συμπεριφορές από μια κοινωνία ολόκληρη με το ζόρι, σχολίασε με τη σειρά του ο Θανάσης Παπαθανασίου. Εμείς όταν κάναμε τις τρεις χάριτες προσπαθήσαμε να φτιάξουμε το πορτρέτο ή ένα χιουμοριστικό σκίτσο της Ελληνίδας. Όχι να δώσουμε πρότυπα συμπεριφοράς πώς πρέπει να φέρεται μια γυναίκα στην κοινωνία. Ίσα ίσα που αστειευόμασταν γιατί την πλάκα την έχει η φαυλότητα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ρέπας.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Μπορεί η συνολική έκταση που κάει και από πυρκαγιές παγκοσμίως την περσινή χρονιά να ήταν από τις χαμηλότερες των τελευταίων δεκαετιών, όμως μια νέα μελέτη δείχνει ότι οι φωτιές γίνονται ολοένα και πιο καταστροφικές στις πλουσιότερες περιοχές του πλανήτη. Σύμφωνα με την έρευνα, μεγάλες πυρκαγιές προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές πέρσι στην Καλιφόρνια, τον Καναδά, την Νότια Κορέα και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, κατεστραμμένα σπίτια και σημαντικές οικονομικές απώλειες. Παράλληλα, η συνολική έκταση που κάηκε σε όλον τον κόσμο ανήλθε σε περίπου 3,35 δισεκατομμύρια στρέμματα, καταγράφοντας τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή από το 2002. Οι επιστήμονες αποδίδουν αυτή τη μείωση κυρίως στις αλλαγές που έχουν σημειωθεί σε τμήματα της Αφρικής. Η επέκταση των γεωργικών εκτάσεων στην Αφρικανική Ήπειρο έχει κατακαιρματίσει τα τοπία, δημιουργώντας φυσικά εμπόδια που δυσκολεύουν την εξάπλωση των μεγάλων πυρκαγιών σαβάνας, οι οποίες ιστορικά ευθύνονταν για τεράστιες καμένες εκτάσεις κάθε χρόνο. Οι ερευνητές επισημαίνουν ωστόσο ότι η μείωση της συνολικής έκτασης που καίγεται δεν μεταφράζεται ως υποχώρηση του προβλήματος. Αντιθέτως, οι λεγόμενες μεγάλες πυρκαγιές εμφανίζονται όλο και συχνότερα σε περιοχές με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και σημαντικές υποδομές, με αποτέλεσμα οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις να είναι δυσανάλογα μεγαλύτερες. Η εικόνα που διαμορφώνεται, σύμφωνα με τη μελέτη, είναι ότι ο πλανήτης ίσως καίγεται λιγότερο σε αριθμούς, αλλά οι πυρκαγιές που ξεσπούν κοντά σε πόλεις και κατοικημένες περιοχές γίνονται ολοένα πιο επικίνδυνες και καταστροφικές.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυσικό.

0: Ελλάδιο.
1: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
2: Σουβλάκι χοιρινό 5,99. Φέτα δοχείο 9,95. Καραμολέγκος αξιαγάπητες 1,48. Ελωμάς πίτσα σπέσιαλ 5,99. Τοστάκι γαλοπούλα 7,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 2 Ιουνίου σαν σήμερα 1740 γεννιέται ο συγγραφέας Μαρκίσιος Ντε Σάντ, από το όνομα του οποίου προέκυψε ο όρος σαδισμός. 1896 ο Γουλιέλμο Μαρκόνι παίρνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το ραδιόφωνο. 1929. Ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης εκλέγεται από τη Βουλή και τη Γερουσία πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. 1940. Γεννιέται ο τέος βασιλιάς της Ελλάδας Κωνσταντίνος. 1953. Η Ελισάβετ στέφεται βασίλισσα της Βρετανίας. Η στέψη της είναι η πρώτη που μεταδίδεται τηλεοπτικά σε όλο τον κόσμο. 1964. Ο Γιασέρ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την BLO. 1985. Το Πασόκ με τον Ανδρέα Παπανδρέου κερδίζει για δεύτερη συνεχόμενη φορά τις εκλογές με ποσοστό 45,25%.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
7: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννη.

Ντέμις Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.

0: σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού, στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
1: Ελωμάς! Χαμηλές τιμές παντού.
2: Τέζα Universal 2,49. Ελωμάς, όλες οι ανοιχτές πάνες ακράτειας 5,49. Skip σκόνη, υγρό, Gigapack 10,80. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε...

0: Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
2: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές?
3: Σουβλάκι χοιρινό 5,99. Φέτα δοχείο 9,95. Καραμολέγκος αξιαγάπητες 1,48. Ελωμάς πίτσα special 5,99. Το στάκι γαλοπούλα 7,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Καμπανάκι στουρνάρα για το στεγαστικό. Η ακριβή στέγη επιτείνει το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, λέει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Με 45 μαχαιριές σκότωσε ο 41χρονος τη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Καταρρύπτεται ο ισχυρισμός περί άμυνας. Στο αρχείο μπαίνει από την Εισαγγελία Πρωτοδικών η δικογραφία που σχηματίστηκε για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρομακτικές οι αμερικανικές απώλειες στον πόλεμο. Σε έρευνα της Washington Post, η οποία βασίστηκε σε ανάλυση δορυφορικών εικόνων από ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, καταγράφεται ότι οι Ιρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές ή καταστροφές σε τουλάχιστον 228 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κτίρια και συστήματα σε 15 διαφορετικές βάσεις στην περιοχή. Το Ιράν ζητά την άμεση αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων σε παγωμένα κεφάλαια, μόλις υπογραφεί η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στην πρώτη της φετινή μεταγραφή προχωράει η ΑΕΚ, καθώς βρίσκεται στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές ο έμπειρος εξτρέμ Ολεξάνδρ Ζουμπκόφ, τον οποίο η Ένωση αγοράζει από την Τραμπζόνσπορ αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Νάι Λόπεθ φαίνεται ότι πλησιάζει όλο και πιο κοντά στο λιμάνι, με τον Ντάνι Γκαρθία να έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην τελική του απόφαση. Ο δύο πλευρές βρίσκονται μία ανάσα από την τελική συμφωνία για ένα συμβόλαιο 2+1 έτη. Μεγάλη πέραση έχει ο Νταβίντε Καλάμπρια στην Ιταλία και έπειτα από μία γεμάτη σεζόν με τον Παναθηναϊκό. Ο 29χρονος ακραίος μπακ έχει μπει στο στόχαστρο της Κάλιαρη, η οποία έριξε στο τραπέζι το ενδεχόμενο ανταλλαγής με τον δεξιό της οπισθοφύλακα Γκαμπριέλε Ζάπα. Στο μπάσκετ, δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να πετύχει την επιστροφή του Ομπράντοβιτς και έχει καταθέσει απίθανη πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ. Δυσάρεστα τα νέα στον Ολυμπιακό, καθώς όπως επιβεβαίωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί στο πρώτο μάτς με τον Παναθηναϊκό.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η άνεμη νότη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 25 Νάξος, 26 Αλεξανδρούπολη Σάμος Σύφνος, 27 Ηράκλειο Κέρκυρακος Λίμνος Μύκονος Πρέβεζα, 28 Άρτα Θάσος Πάρος Χάνια, 29 Αθήνα Ρέθυμνο, 30 Καλαμάτα Σπάρτη Τρίκαλα και 31 βαθμοί στα Γιαννίτσα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
5: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρήσεις.

0: τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

Επιστρέφει Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.